cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

City 92 στα FM, στο site και στο app της Radio Player. The best music at the best frequency.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: 2 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Εν Λευκό 87,7.
4: Discover great music.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου του 2026. Είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 16. 956-615-877. Είναι το τηλέφωνο που μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο ελευκό.fm που είναι το site μας. Έχουμε και application, ο σταθμός. Θα το βρείτε σε, και σε iOS και σε Android. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα πράγματα που κάνουμε εκεί. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά αυτή την εβδομάδα. Να ακούσουμε DJ Shadow, το Six Days, να ακούσουμε και Ron Iron και Andouz στο Never Stop Dreaming και προχωράμε εδώ να δούμε την ταυτότητα της μέρας και άλλα πράγματα που συνέβηκαν το Σαββατοκύριακο και μας απασχολούν το επόμενο τρίωρο εδώ στο Alternative. Είναι ο Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Μενέγονος θα είναι σε λίγες μέρες εδώ πάλι στο μικρόφωνο του Ελευκού 87 και 7.

Ελευκόντα 7 και 7. Γιορτάζει σήμερα ο Εφράσιος, η Εφρασία, Ιούλιος, Ιουλία, Φαϊνή, Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην αυτιλία, Διεθνής ημέρα μουσείων, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS, Παγκόσμια ημέρα πορφυρία. Σαν σήμερα το 1821, ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δογιανά και Νουρίας. Από αυτή τη μάχη, ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. Σαν σήμερα, οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτης επανάστες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστες του κάστρου, το φάντασμα των ηρών, οι γνωστοί δροσουλίτες. Μοιάζει λίγο με Game of Thrones εκεί το κράτος, το κάστρο στο Φραγκοκάστελο Χανίων. Είναι έτσι και μια λίγο παράξενη περιοχή το αυτό που βρίσκεται, με πάρα πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, με την παραλία από μένα και τις θάλασσες από την άλλη, από ένα ψηλό βουνό και ξέρα ύλα κάπως ενδιάμεσα. Έτσι μια περιοχή της Κρήτης που έχω επισκεφτεί αρκετά. Λέγονται πολλά για τους δροσουλίτες, για το ότι ακόμα λέει και η εμφάνισή τους μπορεί να οφείλεται αυτού του φαινομένου σε ένα παράξενο καιρικό φαινόμενο που κάπως φέρνει μια σκιά από την Αφρική. Τέλος πάντων, έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα. 1963, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ ντε Γκολ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψή τους στην Ελλάδα. Είστε εδώ στον Ελευκό 7 και 7, ακούτε Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10 καθημερινά, 18 Μαΐου σήμερα του 2026.

Την Παρασκευή είχαμε νικήτρια στο χρηματοκιβώτιο, δεν το πίστευε η Μαρία, όταν τη τηλεφώνησε η μέρη. Απάντησε στο τέταρτο χτύπημα, είχε δηλώσει συμμετοχή και σε προηγούμενους γύρους. Δεν το πίστευε ότι θα κερδίσει, είχε ξεχάσει και κάνει ότι έστειλε και μήνυμα ακόμα και όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Μετά χρήματα θα καλύψει πολλές υποχρεώσεις. Για την Παρασκευή τώρα το προγραμματισμένο ποσό 22 Μαΐου είναι 8.122 ευρώ. Η μέρη κληρώνει την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 4 και κάνει το τηλεφώνημα. Εσείς για να μπείτε στην κλήρωση πρέπει να στείλετε ένα SMS. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Στέλνετε στο 19600 τη λέξη WIN. Το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας περιουσίας και εθισμού και πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. 8.122 ευρώ έχει αυτή την εβδομάδα μέσα το χρηματοκιβώτιο.

0: Ο Δύο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσεις μαζί μας την πίστα. Προπόληση ταμείο 12 ευρώ με ποτό.
1: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
0: Hot to handle.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Έτσι είναι τα πράγματα. Εκεί που δεν σε αγαπούν, μην πολύ πας, μην πας καθόλου δηλαδή. Αυτό χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να μας χρειάζονται. Μεγάλες αλήθειες.
11: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
12: Η καλή είδηση της ημέρας.
13: Στο Μαγευτικό Πήλιο, ένα νέο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου φιλοδοξεί να φέρει κοντά δημιουργούς, προβολές και πολιτιστικές δράσεις για 8 αξέχαστες ημέρες. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
14: Enlefko.

Ελευκό 7 και 7 είναι το Λατένα τη 18 Μαΐου, συγγνώμη, σήμερα. 18 Μαΐου σήμερα. Γιορτάζει και το παιδάκι μου σήμερα, οπότε πρέπει να θυμάμαι την ημερομηνία. Είναι εδώ, είμαστε εδώ στον Ελευκό 7 και 7, είναι το Λατένα τη. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Είναι ο Σταύρος Διοσκουρίδης. Ο Παναγιώτης Μενεγός θα λείψει. Ακόμα λίγες μέρες θα είναι σύντομα κοντά μας. Έτσι να. Μας έχει λείψει αρκετά εδώ από τον αέρα του Λευκού 7 και 7. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται στο ελευκό.fm. Είχαμε Eurovision, πήραμε τη 10η θέση. Είχαμε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν βγάζει πάρα πολλές ειδήσεις, αλλά δείχνει μια παγιωμένη κατάσταση που πια υπάρχει στο κόμμα της κυβέρνησης. Στην επικαιρότητα, άλλα ζητήματα που μας απασχόλησαν αυτό το Σαββατοκύριακο είναι τα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στον πολιτικό χώρο όσον αφορά τα νέα κόμματα που περιμένουμε να εμφανιστούν στην πολιτική αρένα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μεθαύριο, σε τρεις μέρες, 21 του μήνα, Κωνσταντίνου και Ελένης θα παρουσιάσει και το κόμμα της με τα πρόσωπα και τα λοιπά, ή και η κυρία Καριστιανού. Αναμένεται το επόμενο διάστημα και ο Αλέξης Τσίπρας. Και πρόσφατα υπάρχει ακόμα το ερωτηματικό του Αντώνη Σαμαρά, αν θα προχωρήσει ή όχι σε κόμμα. Μπαίνουμε έτσι σε μια, με την εμφάνιση αυτών των δύο κομμάτων. Ασχολούμαστε λίγο με την πολιτική, το τι θα συμβεί. Βλέπουμε λίγο πώς θα πλασαριστούν όλα αυτά τα νέα σχήματα, τι πρόσωπα, τι στελέχη θα έχουν και από εκεί και πέρα πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί δυνάμεων για τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι θα γίνουν το 2027. Και να πούμε και την αλήθεια, αν κοιτάξουμε το παρελθόν, όταν λέει ο Πρωθυπουργός θα γίνει ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός, συνήθως, αν θέλετε, κρατάει το λόγο του όσον αφορά την ημερομηνία τέλεσης των εκλογών. Μένει να δούμε αυτό αν θα αποδειχτεί. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, είναι 18 Μαΐου του 2026, είναι το Alternative.

18 Μαΐου σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλός παραγωγός, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νικόλαος ο Δεύτερος, αυτοκράτορας της Ρωσίας, αν δεν κάνω λάθος είναι και ο τελευταίος αυτοκράτορας της Ρωσίας. Σαν σήμερα, η Τίνα Φέη έχει γενέθλια σήμερα, η Αμερικανίδα ηθοποιός με ελληνικές ρίζες και κωμικός και πολύ SNL και πολύ 30 Rock. Σαν σήμερα επίσης, κοιτάω εδώ στην. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1920. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Μάλερ το 1911. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή επίσης, κοιτώντας τις ημερομηνίες. Και μα, δεν έχουμε κάτι φοβερό. Ο Λυκούρος Αγγελόπουλος, αν τον ξέρετε, ήταν ένας Έλληνας ψάλτης από τις μορφές της ψαλτικής λειτουργίας, ειδικά στις εκκλησίες του κέντρου της Αθήνας. Είστε εδώ στον Λευκό 87 και 7, ακούτε. Λατέρνατε 18 Μαΐου σήμερα το 2026.

26 βαθμούς με ηλιοφάνεια δίνει σήμερα ο καιρός. Βέβαια έχει πάει πέρα δόθη, διάφοροι άνεμοι φέρνουν και παίρνουν σύννεφα και είχαμε και την πόρα του Σαββάτου. Τώρα 26 βαθμούς Κελσία, που Τρίτη πάλι δίνει συννεφιά. Καλό καιρό δίνει Τετάρτη και Πέμπτη. Από Παρασκευή δείχνει ψυχάλες και συννεφιά με αποκορύφωμα το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Μένει να δούμε ότι αν αυτά θα αποδειχτούν και θα προβλεθούν και τις επόμενες ημέρες. Είναι λίγο έτσι παράξενος ο καιρός τώρα αυτές τις μέρες της άνοιξης. Μια φορά σκοντομάνικο και έχει πολύ γιο και ζεσταίνεσαι. Μια πέφτει ένα σύννεφο και βάζει μετά το μπουφανάκι. Λίγο έχουμε μπερδευτεί με το τι πρέπει να φορέσουμε. Είναι το Alternative, είναι ο Λευκό 87 και 7. Είναι σήμερα 18 Μαΐου του 2026.

0: great music.
1: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Φανά! Φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
8: Εδώ ακούς,
9: εδώ ακούς
8: την καλύτερη ξένη μουσική. CDFM 92.
10: Έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
3: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
12: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
13: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
14: Πομποδέκτης! Τι είναι αυτό! Πομπός ή δέκτης! Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Discover great music.

0: Εύκο 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Είναι ο Λευκό 7 είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10, είναι 18 Μαΐου σήμερα του 2026, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είναι ο Σταύρος Διοσκουρίδης στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Μενέους θα απουσιάσει για μερικές μέρες. Θα είναι σύντομα κοντά μας, έτσι να ξανασμίξουμε εδώ στα μικρόφωνα του Λευκό 87,7. Έτσι περνάει έτσι μια περιπέτεια, αλλά είναι όλα πάρα πολύ καλά. Είναι σύντομα κοντά μας. Σήμερα 18 Μαΐου του 2026, καιρός τα λέγαμε και πριν, θα είναι καλό σήμερα, αλλά να μένουμε να χαλάσει προς το τέλος της εβδομάδας. Γενικώς με ηλιοφάνεια θα κινηθούμε τις επόμενες μέρες και με κάποια σύννεφα να πηγαίνουν έρχονται πάνω από το κεφάλι μας. Από Παρασκευή και μετά δίνει και πάλι βροχές στην Αθήνα. Αυτό που πρέπει να ξέρετε επίσης είναι ότι στην κίνηση υπάρχουν τα γνωστά ραντεβού, οι καθυστερήσεις, η άνοδος της Συγκρού, η Κηφισίας, η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου. Και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση. Επίσης, καθυστερήσεις θα βρείτε και στις εξόδους της Αττικής Οδού. Ξεκινάμε την εβδομάδα μας, 18 Μαΐου του 2026. Είναι ο Λευκό 87,7. Είναι το Alternative. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.

Είναι ο Λευκόντα 77, είναι το Λατέρνα TV, είναι 18 Μαΐου σήμερα το 2026. Πάμε μαζί καθημερινά μέχρι τις 10, 6, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7. Στέλνε τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους που συντονίστηκαν τώρα εδώ στον Λευκό 87 και 7. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στο... Δεν ξέρουμε τι να ξεκινήσουμε να συζητήσουμε. Λίγο τα πολιτικά τα πάμε και την προηγούμενη ώρα. Πάντως, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν φάνηκε ότι δεν υπήρξε φοβερή κριτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Δένδιας μόνο πήρε μια ξεκάθαρη θέση για την κούρσα διαδοχής, λέγοντας και διάφορα πράγματα όσον αφορά την ταυτότητα που θέλει να έχει η Νέα Δημοκρατία και δείχνοντας ότι κάπως διαφωνεί με την πορεία που έχει πάρει τώρα, επιμένοντας ότι είναι μια λαϊκή δεξιά παράταξη και όχι έτσι κάτι να... μια κυβέρνηση τεχνοκρατών όπως θεωρεί ότι συμβαίνει τώρα και δείχνοντας ότι τέλος πάντων τη στέκεται απέναντι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε όλη αυτή την ιστορία. Τώρα, από την άλλη... κοιτάγανε λίγο πώς θα συμπεριφερθεί ο Κυριάκος Πιερακάκης, όπως της Χατζηδάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης, που ήταν δύο-τρία πρόσωπα που έχουν και πολλά φώτα πάνω τους και έχουν συζητηθεί πολλές φορές τα ονόματά τους όσον αφορά την επόμενη μέρα μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κανείς βέβαια δεν ξέρει πότε θα είναι αυτή. Τώρα, οι απουσίες Καραμαλή και Σαμαρά ήταν αισθητές για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που πάντως είχε μένα αυτές τις διαφοροποιήσεις. Έδειξε ότι υπάρχουν διάφοροι πυλώνες διαφορετικοί πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα στο κόμμα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ότι έβγαλε και μια είδηση με πράγματα που δεν ξέραμε από πριν, με πράγματα που δεν γνωρίζαμε, με διαφοροποίησεις που δεν είχαν γίνει, ότι πέσαμε και από τα σύννεφα με όσα πράγματα συνέβησαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο και όλο ότι... πέρα από το Σάββατο που ο καιρός δεν ήταν καλός, λίγο και αν θέλετε ότι είχαμε και το μυαλό μας σε διαφορετικά πράγματα και έχει μπει και λίγο η άνοιξη, νομίζω ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε το χρόνο, δεν δώσαμε και τόσο πολύ χρόνο για να δούμε τι έγινε. Εκτός αν είσαστε συνέδριοι και περάσετε όλη τη μέρα σας εκεί. Είναι ο Λευκό 87 και 7, είναι σήμερα 18 Μαΐου του 2026. Πάμε να ακούσουμε Ναόμι Σάρων και το Can We Do This Over.

Ελευκούνται τα κεπτά, είναι το alternative. Φαντάζομαι τώρα, αν δεν κάνατε κάτι το Σάββατο το βράδυ σας, δεν είχατε να πάτε σε κάποιο πάρτι γενεθλίων, να κάνετε την έξοδό σας, να πάτε να ακούσετε ένα λαϊκό όργανο. Δεν ξέρω, να περάσετε οτιδήποτε. Φαντάζομαι ότι πολλοί μαζευτήκαν σε σπίτι εκεί, είδανε τη Eurovision. Τη Eurovision της Αυστρίας, με την Ελλάδα να παίρνει τη 10η θέση. Δεν πήγε τόσο ψηλά όσο περιμέναμε όσο περίμενε ο κόσμος στις στοιχηματικές εταιρείες και όσο πεζόταν. Τέλος πάντων, εντάξει, θα βάψουμε και μαύρα. Θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Λίγο ένα σχόλιο πάνω που θα ήθελα να κάνω σε αυτόν τον διαγωνισμό, επειδή είχαμε μια πολύ ωραία παρέα και είδα ένα μεγάλο μέρος του και μετά το τελείωσα το όλο το θέμα μου στο σπίτι μόνος παρακολουθώντας. Είναι ότι, τέλος πάντων, εγώ δεν θα πω σε κανέναν πώς να διασκεδάζει, τι να κάνει, τι μουσική να ακούει, ούτε έχω. Ούτε είμαι τέτοιος άνθρωπος και δεν. Τέλος πάντων, πιστεύω και ο καθένας μας κάνει αυτά που γουστάρει την ώρα που θέλει και με αυτά που διασκεδάζει, με τα τραγούδια που διασκεδάζει, τις ταινίες που του αρέσουν, ό,τι θέλει και του αρέσει. Εδώ που έχουμε φτάσει, πρέπει να το σεβόμαστε και να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό, περισσότερο για πλάκα παρά για σοβαρά πράγματα. Αλλά βλέποντας όλο αυτό το θέαμα εκεί, μου κάνει εντύπωση ότι πραγματικά από τα, ξέρω εγώ, 25-26 τραγούδια που είδαμε εκεί πέρα το Σάββατο το βράδυ, με τόση ένταση που υπάρχει, με το κοινό, με τις στοιχηματικές, με το διαγωνισμό, με το ένα, με το άλλο, από εδώ, από εκεί, το τι θα γίνει, χώρες ολόκληρες να κοιτάνε όλο αυτό το πανηγύρι, είναι ότι στο τέλος ότι τα τραγούδια τα ίδια, όχι απλά, δεν ξέρω αν είναι κακά ή καλά ή ωραία ή έχουν καλές μελωδίες ή το ένα ή το άλλο, ή οι τραγουδιστές είναι καλοί, οι τραγουδίστες καλές ή το άλλο κτλ. Αλλά είναι παντελώς αδιάφορα μου φάνηκαν. Δηλαδή, ούτε κακά δεν ήταν. Ήταν τραγούδια τα οποία ούτε τα άκουγες είτε δεν τα άκουγες. Το ίδιο πράγμα ήταν. Σαν ένα χαλί με κάτι κορώνες και τσιρίδες που βγαίνανε δεξιά και αριστερά για να δημιουργήσουν λίγο ένταση. Πάρα πολλές φωτιές είχε αυτά τα σόφ. Είχε βγαίνει φωτιές από δεξιά και αριστερά για κάποιο λόγο για να τονιστεί. Φυσικά πυροτεχνήματα κτλ. Τέλος πάντων, εντάξει. Το ένα μου έκανε, αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση, ότι ούτε καν kits δεν ήταν. Ούτε καν κακά kits τραγούδια δεν ήταν αυτά που παρακολουθήσαμε και το σόου. Για να πει ότι μπορεί όλο αυτό να ξεσηκώσει μια κουβέντα για το που πάμε, τι είναι ο πολιτισμός μας, την αισθητική μας. Μπλα τώρα προνιάτικα Δευτέρας. Και από την άλλη, εντάξει, προφανώς η δεύτερη θέση του Ισραήλ είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει πολύ τον κόσμο, όχι γιατί το ψηφίσανε, αλλά πιστεύω ότι η συζήτηση για το πώς το ψηφίσανε και αν ο τρόπος ψηφοφορίας, τέλος πάντων, όπως γίνεται πια, που θεωρείται ότι έγινε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή άλλες επιτροπές, άλλο το κοινό, κάπως όλοι αυτοί οι βαθμοί βγαίνουν μαζί στο τέλος σε μια σούμα, ότι έγινε για να υπάρξει μεγαλύτερη ακεραιότητα. Τώρα, τέλος πάντων, υπάρχουν θεωρίες και από την περσινή χρονιά περί bot, περί ψηφοφόρων που δεν υπάρχουν, ψήφισαν και τα δέντρα κτλ. Τέλος πάντων, δεν θα αμφισβητήσουμε τώρα, απλώς μεταφέρω διάφορα πράγματα που διαβάζουμε δεξιά και αριστερά, κάποιες εικασίες. Η Βουλγαρία βρήκε πρώτη, συγχαρητήρια στη γειτονική χώρα για την νίκη της.

Ελευκοντέρτα και από τα Alternative περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου του 2026. Μαζί μας πάντα είναι η Vodafone. Το Tozi είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Δημιουργήθηκε για ακριβώς το σκοπό που θέλουμε, να υπάρχει καλύτερη περιήγηση και πιο ασφαλή περιήγηση στο ίντερνετ για τους εφήβους. Ενότητες όπως το κόσμο, στο MySpace και η γραμμή υποστήριξης Ελίζα προσφέρουν ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει μέσα από το Ελίζα. Μπορεί να τοποθετηθεί στο MySpace και στο κόσμος να δει βίντεο, άρθρα και podcast που κινούνται με ασφάλεια online. Είναι διαθέσιμο στο App Store και το Play Store η εφαρμογή Tozi, μπορείτε να βρείτε περισσότερα στο vodafone.gr. Πάντα μαζί μας είναι και το φυσικό αέριο. Σας καλεί να μάθετε την ιστορία του φωταερίου μέσα από το Μουσείο Φωταερίου στο Γκάζι. Μπορείτε να κλείσετε θέση για τις πολύ ενδιαφέρουσες ξεναγήσεις και ξεκινάνε και πολύ ωραία προγράμματα από την επόμενη Κυριακή 24 Μαΐου. Μπείτε και ψάξτε στο gazmuseum.gr. Στο κάθετο section βλέπετε τις δράσεις και κλείνετε τις θέσεις για να παρακολουθήσετε. Πάμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα, μετά θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα εδώ πάντα στον Ελευκό 7 και 7.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr 92. 92.

0: Κύπρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Hey κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Καλοκαιριού, προ-ζέστης, προ-τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες
13: και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Εθνική Λυρική Σκηνή. Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: 97,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Στο μαγευτικό Πήλιο, ένα νέο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου φιλοδοξεί να φέρει κοντά δημιουργούς, προβολές και πολιτιστικές δράσεις για 8 αξέχαστες ημέρες. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
0: Enlefko.

0: ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Είναι ο Λευκό 7 και 7, είναι το Alternative. Καλημέρα σε όλες και όλους που συντονίστηκαν τώρα, 18 Μαΐου σήμερα του 2026. Είμαστε λίγο μετά τις 8 και μισή. Σταύρος Διοσκουρίδης είναι εδώ στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Μενεγός θα είναι σε λίγο εδώ μαζί μας, σε λίγες μέρες εδώ μαζί μας στο μικρόφωνο και στον αέρα του Λευκό 87 και 7. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα τώρα τι λένε. 4 μηνύματα και μια διάσπαση είναι τα νέα μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποια παγίδα έστησε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους, γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα. Ο ρόλος του καλού και του κακού μπάτσου για Σαμαρά Καραμαλή. Που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Σε θέση διαδοχής, επίδοξη αρχηγή, λέει η εφημερίδα των συντακτών, με φωτογραφία Δένδια Πυριακάκη Χατζηδάκη Γεωργιάδη. Μια γιορτή όπως τη άρμοζε για την ΑΕΚ που κέρδισε το πρωτάθλημα χτες. Το είχε κερδίσει πριν από μια εβδομάδα, αλλά χτες είχε γίνει και η απονομή. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι, λέει η Δημοκρατία. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Στο μανιφέστο στην Κρήτη και στη Μάνη εστήλανε Φιρμάνη και στη, για το, για η φωτογραφία του Ανδρουλάκη και λέει το λιποβαρό σπόθεν έσχεσαι στο Ανδρουλάκη και η Μάρνη ΑΕΒΕ. Ναι. Στο επίσης τον ελεύθερο τύπο ευημερία ασφάλεια και νέο κράτος, λέει, θα φέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο. Ευημερία ασφάλεια αναγέννηση, λέει, απογευματινή. Στο η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές, ισχυρή κραδασμή στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα, λέει η Κόντρα Νιούς. Στα αθλητικά. Πόσο πορώνει τούτο το Σεντόνι, λέει, Sport Day με τον Ολυμπιακό που πέρασε το Champions League με τα χθεσινά αποτελέσματα. Έφερε χ με την ΑΕΚ και το χ που φέρει και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Έστειλε τον Ολυμπιακό στο Champions League. Στο 14ο ουρανό, λέει ο Live Sport, για το πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ. Αιώνια τιμή στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, άρα, λέει, η ώρα των σπορ. Αστεράτος το Σεντόνι σκέπασε τα λάθη του, λέει, πρωταθλητής για τον Ολυμπιακό. Είστε εδώ στον Λευκό 87 και 7, είναι 18 Μαΐου σήμερα του 2026.

Λευκού, 7 και 7 είναι το Alternative. Έχουμε πάρτι αυτήν την εβδομάδα. Σάββατο 23 Μαΐου στο 2 Αθηνών. Οι DJs εδώ του Λευκού, 7 και 7. Και η πιο hot μουσική, Ελευκό Hot Spring Party, θα σου λιώσει μαζί μας την πίστα. Προπόληση και ταμείο 12 ευρώ με ποτό. Καλύτερα λύστε το θέμα στο ελευκό.fm με τα εισιτήριά σας, να μην τα απορρίψετε εκεί σε ουρές και τέτοια. Γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο το πάρτι μας. Τα κάνουμε. Είναι από τα πολύ ωραία event της Άνοιξης. Σάββατο 23 Μαΐου, 10 το βράδυ, Πολυχώρος Ωμέγα 2 στο 2 Αθενών, Ελευκό Hot Spring Party. Εκεί θα υπάρξουν όλοι οι παραγωγοί του Λευκού 87 και 7, θα περάσουν από τα deck, θα τους ακούσετε, θα χορέψετε, θα μιλήσουμε και εκεί θα πούμε τα νέα μας. 23 Μαΐου του 2026, Σάββατο, Λευκό Hot Spring Party, ο 2 Αθηνών.

Ξεκινούν σήμερα και οι εξετάσεις, οι απολυτήριες στην Α, Β και Γ Λυκείου. Να πούμε καλή επιτυχία σε όλες τις μαθητές και σε όλους τους μαθητές και όλα να πάνε καλά. Οι Πανελλήνες θα ξεκινήσουν 29 Μαΐου του 2026 το πρώτο μάθημα. Θα τα ελπίζουμε τα καλύτερα για όλες και για όλους. Τώρα, όσον αφορά που έχει πολύ, γίναν πολλά πράγματα χθες μετά. Με τις φερτασμούς της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, είχε εκεί και κάποιες στιγμές με αμάξια, με τον πρόεδρο να μπαίνει με αμάξι αγωνιστικό με στον αγωνιστικό χώρο. Γενικώς όλα αυτά έρχονται και δίνουν μια τρομερή νότα σε όλα αυτά τα πράγματα που ζούμε. Στο εξωτερικό δελτίο, ο Τραμπ συνεχίζει να απειλεί το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι θα κάνει μετά. Ότι θα έχει συνεδρία στην αίθουσα επιχειρήσεων την Τρίτη, ώστε να δουν τα επόμενα βήματα. Πιέζει προφανώς για μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει μέσα και το πυρηνικό πρόγραμμα. Υποτίθεται μετά τις συνομιλίες του που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, κάπως δείξαν ότι θέλουν, ότι θα λέει ότι θα θέλανε να απέχει το Ιράν από τον απεπλουτισμό ουρανίου για, για τα επόμενα 20 χρόνια. Το Ιράν βλέπει ότι, τέλος πάντων, ότι με τα κλειστά στενά του Ορμούζ κάπως έχει φτιάξει ένα πολύ διαιρό διαπραγματευτικό όπλο που δημιουργεί μια πίεση στον Τραμπ, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στις μεγάλες δυνάμεις, στην Κίνα, στις τσέπες μας. Γενικά γίνεται όλη αυτή η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και της ενέργειας. Φέρνει έτσι μια κρίση μέσα στο εσωτερικό των χωρών, με την Αμερική να κρυβαίνουν κάθε μέρα τα πράγματα, αντί να γίνονται πιο φθηνά όπως είχε υποσχεθεί ο πρόεδρος. Όλο αυτό το χαρμάνι των καταστάσεων θα οδηγήσει τον Τραμπ είτε σε μια συμφωνία η οποία θετικά δεν άξιζε μια πολεμική επιχείρηση, είτε σε μια θα εντείνει περισσότερο τις πολεμικές επιχειρήσεις για να δείξει ότι αυτό είναι το αφεντικό του κόσμου. Αυτά τώρα δεν έχει αλλάξει, δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά τις σχέσεις των δύο χωρών και τις διαπραγματεύσεις. Αναμένουμε πάλι μέχρι την Τρίτη ένα νέο τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Είναι το Alternative.

Ελευκούνται τα και τα alternative. Καθημερινά εδώ μαζί σε 7 με 10 το πρωί. Προθετικά μηνύματα. Το μεγαλύτερο γενικό ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη πλησιάζει και η Hisense ως επίσημος χορηγός του FIFA World Cup 2026 σε στέλνει εκεί που χτυπάει η καρδιά του Μουντιάλ. Φαντάσου να ζεις από κοντά την απίστευτη ατμόσφαιρα της διοργάνωσης. Πώς? Φέρνοντας την κορυφαία τεχνολογία στο σπίτι σου με τη Hisense, αγοράζοντας επιλεγμένες συσκευές Hisense, μπαίνεις στην κλήρωση για ένα μαγικό ταξίδι στο Μαϊάμι. Το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και εισιτήρια για το γήπεδο. Τρεις μεγάλοι νικητές θα ταξιδέψουν στο Μαϊάμι για να ζήσουν τη δράση από κοντά. Και το καλύτερο, θα πάρουν και ένα έτοιμο της επιλογής τους για να ζήσουν την εμπειρία. Μπείτε στις σελίδες της Hisense στα social media για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάντα μαζί μας είναι η Vodafone. Στο Vodafone.gr βλέπετε το Tozi, το νέο δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους εφήβους να προηγούνται στο διαδίκτυο με το κόσμο, στο MySpace και το Eliza και για να εκφράζονται και για να ενημερώνονται, αλλά και για να τη γραμμή Eliza, αν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα, να μπορούν να το επικοινωνήσουν εκεί. Είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Μπορείτε περισσότερα να μάθετε στο Vodafone.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
6: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
7: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
8: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Έχεις επιχείρηση. Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
11: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
10: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
11: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
10: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
11: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
12: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
13: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κρατήσε τον.
14: Φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
16: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
0: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: 25 χρόνια, Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr. Discover great music.

0: Εν Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Καλημέρα σε όσες και όσους συντονίστηκαν τώρα στον Λευκό 7 και 7. Είναι 18 Μαΐου του 2026. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Πάμε μαζί μέχρι τις 10 καθημερινά. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Στέλνετε τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται και στο enlevko.fm που είναι το site του σταθμού. Ο Σταύρος Διοσκουρίδης είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Μέναγος απουσιάζει επειδή στέλνετε μηνύματα και ρωτάτε. Είναι όλα καλά τα πράγματα με τον Παναγιώτη. Θα είναι πολύ σύντομα κοντά μας εδώ στον αέρα του Εν Λευκό 87 και 7. Θα είναι πολύ σύντομα εδώ στα μικρόφωνα. Να ξανακάνουμε εκπομπή μαζί. Στην κίνηση τώρα έχετε, ταλαιπωρήστε. Δευτέρα πρωί, στον Κηφισό ταλαιπωρήστε. Ταλαιπωρήστε στις εξόδους της Αττικής Οδού. Στην άνοδο της Συγκρού, κίνηση έχει αρκετή γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Κηφισία στα γνωστά ραντεβού εκεί στο Ψυχικό. Κίνηση έχει και η Μεσογείων. Στην έξοδο και στην είσοδο, επίσης στην Λεωφόρο Αθηνών, θα βρείτε και αρκετή κίνηση. Είναι τα γνωστά ραντεβού της Δευτέρας με την πολυκινητικότητα που υπάρχει. Αυτή είναι η Peggy Goo και το It Goes Like Na Na Na.

Ελευκό 37 και 7, βγήκε και λίγο πριν η είδηση, λίγο είχα αφαιρεθεί και δεν τα πρόσεξα με αυτά που συζητάμε μεταξύ μας, ότι 26 Μαΐου ανακοινώνει και ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα του. Δηλαδή έχουμε 21 Μαΐου ή τώρα μεθάβες σε τρεις μέρες η Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς θα υπάρχουν εκεί και τα στελέχη που θα παρτίζουν τα δύο κόμματα και πλέον μπαίνουν επίσημα και στις μετρήσεις, στις δημοσκοπήσεις, για να δούμε πλέον ποιες είναι οι δυναμικές. Πολλά τα κόμματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει κατακαιρματισμός. Θα τα συζητήσουμε πολύ αυτό τον επόμενο διάστημα για το ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Πολλές οι φωνές. Πολλές οι διασπάσεις θα υπάρξουν σε διάφορους χώρους. Μπαίνει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό μετά. Ποιοι θα πάνε με ποιους. Και ποια είναι τα καινούργια στελέχη που θα τους παρακολουθούμε τώρα καθημερινά στους τηλεοπτικούς, στους social-mediακούς μας δέκτες. Επαναλαμβάνω, 21 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα της κυρία Καριστιανού και 26 Μαΐου η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή σε 8 μέρες από τώρα. Εδώ στον Λευκό είστε πάντα μαζί μας, Spooks και Things I've Seen.

τα αποτελέσματα, αλλά θα το κρατήσουμε για δύο εβδομάδες, έτσι κι αλλιώς έχουν έρθει πολλές απαντήσεις και θα έρθουν και περισσότερες και έτσι θα φτιάξουμε ένα ωραίο μπούγιο. Σε ποια συναυλία θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε? Σε ποια συναυλία θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε? Δηλαδή, συναυλία που έχει γίνει στο παρελθόν, είτε την έχετε παρακολουθήσει είτε όχι, είτε είχατε γεννηθεί είτε όχι, σε ποια συναυλία θα θέλατε να ζήσετε ξανά είτε να ζήσετε για πρώτη φορά? Στέλνετε τις απαντήσεις στο 6956615877, γράφτε και για το Alternative Top 10. Επαναλαμβάνω τις δικές μας απαντήσεις. Ο Παναγιώτης θέλει να φάνει, πάει εκεί κάπου τις δεκαετίες του 70 αρχές, να δει τον David Bowie κάπου στο Λονδίνο, εκεί που αποφάσισε ότι το Ziggy Stardust σχήμα του και όλο αυτός ο χαρακτήρας που έχει στήσει, ότι πρέπει να τον σταματήσει, πρέπει να τον σκοτώσει μέσα σε εισαγωγικά, και εγώ ήθελα να πάω να δω όλα αυτά τα DJ set και τα μεγάλα πάρτι που κάνει τώρα στη Μεγάλη Βρετανία ο Fred Again, που είχε μαζί του την Αφρόκρεμα της Electro και Dance σκηνής. Οι δικές σας απαντήσεις τις στέλνετε στο 6956615877 σε Viber και σε WhatsApp.

Διαβάσαμε στην Καθημερινή τώρα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ένα ενδιαφέρον άνθρωπο του Μανώλη Ανδριωτάκη, που ξέρει πολύ καλά τα τεχνολογικά θέματα, που είχε σαν θέμα την δίκη του Μάσκ εναντίον του Όλτμαν της OpenAI στο Όκλαντ. Elon Musk εναντίον Altman, ήταν κάπως συνέτεροι και δύο, γιατί και ο Musk ήταν στην εταιρεία του Altman, της OpenAI, ήταν από τους βασικούς μετόχους. Θεωρεί ότι η OpenAI πρόδωσε την αρχική της αποστολή μετατροπώνουμε ουσιαστικά σε κερδοσκοπική εταιρεία και ζητά επιστροφή στο μη κερδοσκοπικό μοντέλο και αποζημίωση. Υποστηρίζει ότι ο ίδιος έπαιξε ο Musk καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση, χρηματοδότηση, τελέχωση και το όνομα, και ότι η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε τη φιλανθρωπική της εικόνα για να κερδίσει περισσότερα λεφτά, και όλα αυτά τα λεφτά να τα χρησιμοποιήσει για να γίνει κερδοσκοπική. Ο Altman απαντά ότι ο Musk δεν ενδιαφερόταν πραγματικά για το μη κερδοσκοπικό μοντέλο και ότι αποχώρησε όταν δεν πήρε τον έλεγχο, και ότι αργότερα έφτιαξε, λέει, και ο ίδιος ανταγωνιστική εταιρεία AI. Η ρήξη βέβαια ξεκίνησε όταν απορρίφθηκε πρόταση του Musk να σωματιδοθεί η OpenAI στην Tesla και να έχει ο ίδιος τον πλήρη έλεγχο. Η OpenAI πήγε προς τη Microsoft για χρηματοδότηση και εξελίχθηκε σε εταιρεία τεράστιας αποτίμησης. Είναι αυτή τη στιγμή μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Το βασικό νομικό επιχείρημα του Musk είναι παραβίαση της αρχικής συμφωνίας και ότι δεν λειτουργούν πια προς όφελος της ανθρωπότητας. Έχει μια βάση σύμφωνα με τους νομικούς της Αμερικής, αλλά από την άλλη υπάρχει και μια συζήτηση περί υποκρισίας, αφού και ο ίδιος ήθελε την OpenAI στις δικές του εταιρείες ώστε να τη χρησιμοποιήσει όταν οι εταιρείες είναι συγκεκριμένες στο χρηματιστήριο και εδώ θέλουν να παράξουν, και ότι όλο αυτό το προφίλ ότι πρέπει τέλος πάντων οι μεγάλες tech εταιρείες να λειτουργούν υπέρ της ανθρωπότητας και να τους βοηθάνε τους ανθρώπους κτλ. Λίγο από τον Μάσκ δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Ήταν και στο ταξίδι στην Κίνα ο Μάσκ, εκεί πήγαινε για συμφωνίες μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και λίγο όπως κινείται αυτή τη στιγμή και η τεχνητή νοημοσύνη και η σχέση που έχει και η OpenAI συγκεκριμένη με το Πεντάγωνο και για την κατασκευή διάφορων συστημάτων οπλικών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δείχνει ότι το υπέρ της ανθρωπότητας είναι λίγο εφημισμός να τα συζητάμε.

Είναι ο Λευκόλυντα 7 και 7, είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10 καθημερινά. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Το πέναμε σε προθετικά μηνύματα. Το μεγαλύτερο event μπάσκετ παγκοσμίως, τελική του NBA. Και η Novibet σε στέλνει εκεί, η Novibet, γιατί ο νέος σούπερ διαγωνισμός σου δίνει την ευκαιρία να δεις από κοντά έναν αγώνα των NBA Finals με τα έξοδα πληρωμένα. Ναι, όλα, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Noviverse by Novibet. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr/τύχημα. Εκεί, μάλιστα. Μαζί μας επίσης είναι η Vodafone στο Vodafone.gr. Βλέπετε πως το ίδρυμα Vodafone έφτιαξε την εφαρμογή Tozi που προσπαθεί να βοηθήσει με διάφορους τρόπους τους εφήβους να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο με ασφάλεια και να ενημερωθούν γι' αυτό. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο Vodafone.gr. Μαζί μας είναι και το Φυσικό Αέριο. Το Φυσικό Αέριο, το οποίο σας καλεί σε μια ξενάγηση πολύ ενδιαφέρουσα, να δείτε πως γεννήθηκε το ρεύμα στην πόλη μας και με πολλές ειδικές δραστηριότητες για μικρά παιδιά, ειδικά και τις Κυριακές, Κυριακή 24 Μαρτίου. Μπείτε να δείτε τι συμβαίνει. Στο gasmuseum.gr / actions, εκεί κλείνεται θέση για τις ξεναγήσεις σας. Εδώ στον Λευκό 7 και 7 είστε πάλι, Cecilia Krall και My Life is Going On.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μαν, έχεις καλό παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. 92.
1: CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
7: Παιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής Cells και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Όλοι θέλουμε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Και ξέρεις, καμιά φορά, αν δεν απογοητεύεις τους άλλους, ίσως είναι μεγάλο ατόπιμα το να απογοητεύεις τον εαυτό σου. Αυτό είναι αβάστακτο, αν και πολλές φορές διδακτικό.
2: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, στον αέρα του Εν Λευκό, 87,7.
3: Η καλή είδηση της ημέρας.
4: Στο Μαγευτικό Πηλίο, ένα νέο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου φιλοδοξεί να φέρει κοντά δημιουργούς, προβολές και πολιτιστικές δράσεις για 8 αξέχαστες ημέρες. Περισσότερα στο enlevko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlevko.fm.
5: Enlevko

0: ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Είναι Λευκό 7 και 7, είναι το Λατέρνα TV. Είμαστε λίγο μετά τις 9 και μισή. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα site. Τι γράφουν αυτή τη στιγμή. News 24/7, Αλέξης Τσίπρας στις 26 Μαΐου, ανακοίνωση του νέου κόμματος. Στέγαση και μεταφορές παίρνουν φωτιά λόγω πολέμου. Νέα Δημοκρατία, συνέδριο δελφίνων και εκλογικής ετοιμότητας. Στο live.gr, μια συνέντευξη του Σταμάτη Κραϊωνάκη. Σε αυτή τη λύση στράτη θα γίνει μεγάλη, γιατί θα την παρουσιάσει στο Φεστιβάλ Αθηνών. Κορτιζόλη είναι τελικά η ορμόνη του στρες που μα παχαίνει. Το Βήμα γράφει στις 26 Μαΐου το κόμμα Τσίπρα, η ανάρτησή του, κεντρικό θέμα, και έχουν και το βίντεο αυτό που έχει αναρτήσει ο πρώην Πρωθυπουργός στα social media, που γράφει έτσι, έχει δύο παιδιά και έχει μία φανέλα, λέει 26 και άλλη 5, οπότε καταλαβαίνουμε το 26 5. Στην αυτεμπορική ομόλογα στέλνουν σήμα κινδύνου, τι τρομάζει την αγορά. Καθημερινή, έτοιμος ο γκρίζος νόμος. Τουρκική τανάγια στο Αιγαίο, τα σενάρια που μελετά η Αθήνα, ποιες είναι οι προβλέψεις του τουρκικού νομοσχεδίου για τις θαλάσσιες ζώνες. Η Τουρκία ξαναεπιστρέφει λίγο στο Αιγαίο και ταράζει όλο αυτό που ονομάζονταν ήρεμα νερά το τελευταίο διάστημα. Είστε εδώ στο Λευκό 87 και 7. Ακούτε Alternative. Πάμε να ακούσουμε Stevie Wonder και Past Time Paradise.

Το Σαββατοκύριακο μας πέρασε είχαμε και δύο κυρίες να κυκλοφορούν στην Αθήνα και έτσι να κάνουν έτσι την πόλη μας λίγο πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Επάντη Σμίθ στο Λυκαβητό με ένα παπρόσμενο sold out, κατά τη γνώμη μου, εντάξει, πολύ μεγάλο όνομα η Πάτη Σμίθ της ροκ μουσικής και όχι μόνο, και με τα βιβλία της και με την παρουσία της και με τις τοποθετήσεις της, ένα πρόσωπο που πάντα απασχολεί και πάντα είναι ενεργό και η παρούσα παρά δεν την εμποδίζει σε τίποτα να τοποθετηθεί σε διάφορα ζητήματα. Και λίγο και όμως αν τη βλέπεις και μπροστά σου είναι η ιστορία, ας πούμε, σαν να βλέπεις την ιστορία όλης της μοντέρνας Νέας Υόρκης. Πάτη Σμιθ που άφησε και πολύ καλές εντυπώσεις μου, ο κόσμος που πήγε στο live μου πάντα καλύτερα για αυτήν την εμφάνιση, με παρατεταμένο χειροκρότημα, με πολύ ωραίες ερμηνείες, με πάρα πολύ ωραίο vibe για αυτή τη συναυλία στο Λυκαβητό. Κάπως έπαθα ένα φόμο που δεν βρέθηκα εκεί. Και Τίντα Σουίντον ήταν ηθοποιός στην Αθήνα, ηθοποιός, γενικά άνθρωπος των τεχνών. Ξεκίνησε η έκθεση στο Reddit Ongoing που δείχνει έτσι στιγμές από τη ζωή της, φωτογραφίες, βίντεο, κάποια από τα κουστούμια που έχει φορέσει, κάποια από τα ρούχα της καρδαρόμπας της. Όλα αυτά εκτίθενται στο κοινό, δείχνοντας έτσι ένα κομμάτι της πορείας της ζωής τους. Η Σουίντον, η οποία και για λίγες έτσι παραστάσεις θα έχει παρουσιάζει, δεν ξέρω αν έχουν μείνει εισιτήρια, παρουσιάζει μέσα από ρούχα της καρδαρόμπας της τη ζωή της. Στην ουσία, τώρα την Παρασκευή έχει πολύ. Ενώ, εντάξει, λες τώρα τι θα πάμε να δούμε, να βάζουν και να βγάζουν ρούχα και να δείχνουν και να συζητάνε. Στην ουσία, το Biographical Wardrobe, όπως ονομάζεται, με τον Ολιβέρ Σαγιάλ, είναι μαζί, που είναι διάσημος επιμελητής μόδας, σε μια συζήτηση μεταξύ τους. Βλέπεις λίγο την ιστορία της οικογένειας Σουίντον από το κάποιο χωριό της Σκωτίας. Ήταν αυλική κάπως, ήταν στρατιωτική η οικογένειά της. Έτσι είχε πάρα πολλά και αυτά τα επιβλητικά ρούχα που φοράνε όταν έχουν τις διάφορες τελετές, τα διάφορα κοκτέιλ πάρτι, ξέρετε, πάρα πολλά έτσι κουστούμια στρατιωτικά, τα οποία τα περιέγραφε με ιδιαίτερη, ας πούμε, και με ιδιαίτερο χιούμορ. Και η ίδια μίλησε πολύ και για τη ζωή της, για το πώς είναι το να ήταν ηθοποιός, τη σχέση είχε με τους ενδυματολόγους της κάθε ταινίας. Η ίδια είπε και έλεγε και αυτοσαρκαζόταν πολύ ότι ακόμα δεν πιστεύει ότι είναι και ηθοποιός, λέει, ας το αποδεκτούμε, ας το αντιμετωπίσουμε αυτό μέσα στον διάλογο που έχει. Υπάρχει και μια συζήτηση για το πώς μεγαλώνουμε, τι ρούχα φοράμε, πώς τα επιλέγουμε, πόσο κρατάνε. Η φθορά είναι ένα ζήτημα που το βλέπεις αυτή την κουβέντα. Και φεύγοντας, ξέρετε, ήδη έχει πάντα ενδιαφέρον ότι ό,τι και να συζητάνε οι άλλοι, οι άνθρωποι, αυτό που παρακολουθούμε, αν ακούς μια ωραία ιστορία, ακόμα και αν δεν είναι μια ιστορία, ξέρετε, που αλλάζει, κουνάει τα θεμέλια του κόσμου και του αλλάζει τα δεδομένα του, στην ουσία μια ωραία ιστορία πάντα έχει ενδιαφέρον να την παρακολουθείς, και αυτή που περιέγραψε Τίλντα Σουίντον ήταν μια πολύ ωραία ιστορία. Πάντως η έκθεση Ongoing θα κρατήσει αρκετά, δηλαδή προλαβαίνετε να πάτε να τη δείτε, είναι μέχρι 28 Ιουνίου στο Νάσις Ρέντι, εκεί στο νέο χώρο που έχει το ίδρυμα ο Νάσις, στην περιοχή του Ρέντι. Είναι ο Λευκό Ντέπτα και Πτά, είναι το Λατέρνατιβ. Είστε εδώ πάντα συντονισμένες και συντονισμένοι.

Ελευκού 7 και 7. Παιδιά, έχουμε μπει στην εβδομάδα του πάρτι, μην ξεχνιόμαστε. Τα λέμε συνέχεια, θα το λέμε συνέχεια. Ελευκό Hot Spring Party το Σάββατο που μας έρχεται στο Οδείο Αθηνών. Ελευκό Hot Spring Party. Σας περιμένουμε όλους και όλες εκεί για να διασκεδάσουμε. Θα είναι όλη η παραγωγή του Ελευκού 7 και 7 εκεί για να διαλέγουν τη μουσική. Ξέρετε ότι περνάμε πάντα πολύ ωραία. Μπαίνετε στο ελευκό.fm για να δείτε τι κάνετε με τα εισιτήριά σας. Έχουμε ερώτηση για το Alternative Top 10. Είναι ίδια με την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά μπείτε έτσι να απαντήσετε, να φτιάξουμε έτσι ένα ωραίο, να κάνουμε ένα ωραίο show την Παρασκευή. Η ερώτηση είναι εξής: σε ποια συναυλία θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε, συναυλία του παρελθόντος που είτε έχετε δει και θέλετε να ξαναπάει, είτε δεν την έχετε δει για διάφορους λόγους, δεν είχατε γεννηθεί, δεν είχατε προλάβει, δεν είχατε κάνει, δεν είχατε ράνει. Απαστέλνετε τις απαντήσεις στο 6956615877 σε Viber και σε WhatsApp. Επίσης, υπάρχει και το Athens Street Food Festival, 10η χρονιά, γιορτάζει. Έχει ακόμα ένα Σαββατοκύριακο. Στο Γκάζι, στο αμαξοστάσιο, εκεί θα είναι και η παραγωγή του Ελευκού 7 και 7 και για εκπομπές full και το Σαββατοκύριακο το επόμενο και Final Four. Γενικώς πρέπει να βρίσκουμε έτσι λεπτά πλέον να ασχολούμαστε λίγο με τον εαυτό μας, με τόσες δραστηριότητες που έχει η Αθήνα το επόμενο διάστημα. Ελευκού 7 και 7. Εδώ είστε συντονισμένες και συντονισμένοι 18 Μαΐου του 2026.

Αυτό ήταν το Λατέρνα TV σήμερα, Δευτέρα, 18 Μαΐου του 2026. Ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης, θα σας πάει μέχρι τις 12. 6956615877 στέλνει τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp στο σταθμό. Έχουμε προθετικά μηνύματα, μαζί μας είναι η Vodafone στο vodafone.gr. Βλέπετε την καινούργια εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, είναι το Tozi. Δημιουργήθηκε για να βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται στο διαδίκτυο. Έχει τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα που προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητά του. Επίσης, αυτό που πρέπει να ξέρετε ότι μαζί μας είναι και η Novibet. Τα παιχνίδια του Final Four πλησιάζουν, αλλά το παιχνίδι στην Novibet έχει ήδη ξεκινήσει. Παίζει τώρα με ενισχυμένο Bet Builder Boost έως και 50% αμέτρητα τα ειδικά στοιχήματα ομάδων και παιχτών και αποδόσεις άλλο level. Ποιος θα σηκώσει το ευρωπαϊκό, κάνεις το παιχνίδι σου στη Novibet. Είναι εκεί και ο Ολυμπιακός, προφανώς η ελληνική ομάδα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα. Μαζί μας πάντα είναι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο το οποίο σας καλεί να γνωρίσετε πώς δημιουργήθηκε το ρεύμα στην πόλη μας με τις ξεναγείς στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μπαίνετε στο gasmuseum.gr /action και κλείνετε τις ξεναγείς σας. Από αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου έχει και ειδικές δραστηριότητες για παιδιά. Είναι ο Λευκότητα 7 και 7. Ήταν το Λατέρνατιβ. Είναι 18 Μαΐου του 2026. Ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7 το πρωί.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
3: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
4: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
5: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Το Ιώτα Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
8: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.

0: Kazarta.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο λάπτοπ. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
0: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και οι πιο

0: 10 το βράδυ, Πολυχώρος Ω2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Φανά! Φεύγω!
2: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
3: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
4: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City

Θέλουμε λίγο ήλιο και σε μεγάλες δόσεις, όχι λίγο. Ευτυχώς τον έχουμε αρκετά στην Ελλάδα. Πλέον έχουμε μπει σε ανοιξιάδικες και παραπάνω καταστάσεις. Βέβαια κάνει και κάτι περίεργα, όπως αυτό του Σαββάτου δηλαδή. Ήταν κάτι παραπάνω από περίεργο. Αυτή η πολύ δυνατή μπόρα με τους ανέμους, με όλα αυτά που έγιναν, που έκανε και διάφορα, ξεριζώθηκαν δέντρα, έπεσαν κλαριά ας πούμε, δημιούργησε κάποια προβλήματα. Είναι αυτά τα γνωστά, τα οποία τα έχουμε δει και άλλες φορές. Θα συμβαίνουν λοιπόν αυτά και αυτή την άνοιξη και αυτό το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται. Αυτή η εβδομάδα που έχει ξεκινήσει σήμερα θα έχει δύο πρόσωπα. Από τη μία θα έχει πολλές δόσεις με ήλιο που είπαμε, από την άλλη όμως ξαφνικά θα έχει και κάποιες εκπλήξεις. Αυτό θα γίνει και αύριο το βράδυ, ξημερώματα Τετάρτης. Αλλά και από ό,τι φαίνεται από την Παρασκευή και μετά που θα έχουμε βροχές, μπόρες και καταιγίδες, θα επιστρέψουν και λίγο οι βοριάδες. Το θερμόμετρο βέβαια θα είναι σταθερά πάνω από τους 20 βαθμούς. Σήμερα ας πούμε θα φτάσει ακόμη και τους 26, αύριο επίσης τους 25, την Τετάρτη και μάλλον την Πέμπτη θα έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς. Αλλά όπως είπαμε από την Παρασκευή και μετά περιμένουμε έτσι κάποιες βροχές, κάποιες μπόρες κατά τόπους ας πούμε, ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά, ειδικά τις θερμές ώρες και ειδικά όπου υπάρχει ένα συννεφάκι μπορεί να ρίχνει και κάποια βροχή και κάποια μπόρα. Έτσι θα πάει και θα κυλήσει ο καιρός αυτή την εβδομάδα, καινούργια εβδομάδα που ξεκίνησε, που είναι σήμερα Δευτέρα, ο μήνας έχει 18. Είμαστε εδώ άλλο ένα πρωινό, πάνω σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Ο Derek Fain λοιπόν ξεκίνησε την εκπομπή μας με το Sun και ο Harry Styles έχει να μας πει κάτι για τα ηλιοτρόπια. Sunflower.

0: Πάντως αν έχετε βρεθεί κάποια στιγμή μπροστά σε ένα λιβάδι, ας πούμε, γεμάτο ηλιοτρόπια, είναι μαγική εικόνα πραγματικά. Από την άλλη, μακάρι να ήταν όλα, ας πούμε, μαγικά και να τρέχαμε με ξέμπλεκες κοτσίδες τα λιβάδια και τα ηλιοτρόπια, να μην είχαμε, ας πούμε, προβλήματα, να μην ήταν το μυαλό μας διαλυμένο κάθε μέρα σε σκέψεις και σε πράγματα τα οποία μας τυρανάνε η καθημερινότητα και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, είναι και Δευτέρα τώρα, τι λέμε, τι να πει κανείς. Ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα μουσείων, με εκδηλώσεις που γίνονται και στη χώρα μας σε ό,τι αφορά τα μουσεία. Θα πούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Σήμερα που, για να είστε εδώ μαζί μας, έχετε συντονιστεί ήδη στους 92 των FM, ελπίζω δηλαδή, αν θέλετε να μας ακούσετε στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε αλλού, αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, ξέρετε τους τρόπους. Αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού cityfm92.gr, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone κτλ, υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player. Μπορείτε να την κατεβάσετε από δωρεάν από App Store ή Google Play. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μπορείτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com.
1: 10 με 12 το πρωί, Πάνος Καρβούνης live στον CTFM 92.

Forever and Ever, Bookie Belzic, λίγο πριν Blue State Season Song, όλα αυτά στον αέρα του CTFM, 10:26 πρώτα λεπτά τώρα. Είπαμε ότι είναι Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα και μάλιστα το θέμα του εορτασμού της ημέρας αυτής είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, και άλλωστε αυτό είναι και ένα, το πιο σωστό να γίνεται και να συμβαίνει. Άλλωστε τα μουσεία ως αξιόπιστη και ανοιχτή χώρη αποτελούν σημεία συνάντησης των ανθρώπων και των πολιτισμών σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης και άνησης πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό. Έχουν τη δύναμη να λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας μέσα από τη διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης, με τη δημιουργία φιλόξενων και προσβάσιμων χώρων για όλους. Τα μουσεία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του διαλόγου, της συμπερίληψης και της ειρηνικής συνύπαρξης. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις που γίνονται παγκόσμια για την ημέρα αυτή. Ο φετινός εορτασμός ευθυγραμμίζεται με τους ακόλουθους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή μείωση των ανισοτήτων, μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών, ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί, προώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών, συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων, ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το ελληνικό τμήμα που συμμετέχει στους εορτασμούς επέλεξε ως τιμόμενους φορείς για το έτος 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην Ολυμπία. Εδώ μην ξεχνάτε, γενικότερα στην παρέα μας έχουμε τις μεταδόσεις του Ενλευκό. Κάθε πρωί ξεκινάει η μέρα μας με τους Λατέρνατιβ, τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο και στις 8 το βράδυ την Εύα Θεοδοκάτου. Μεταδόσεις του Ενλευκό δεν μας έλειψαν ούτε το Σαββατοκύριακο, που είχαμε την ευκαιρία και είχατε την ευκαιρία να ακούτε εδώ στο πρόγραμμα του σταθμού. Θα πάμε τώρα σε break και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά. Polo & Pan, zoom zoom μέχρι το break.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
7: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Toyota Δρομέας. επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
15: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

τα έχετε πάρει πρωινό. Σας κερνάμε μια κουταλιά γεμάτη με μέλι. A spoonful of honey, clank, droid. Ένα πολύ ωραίο, έτσι, ανοιξιάτικο κομμάτι. 10 και 42 πρώτα λεπτά, Δευτέρα 18 του Μάη, με πολύ καλό καιρό σήμερα, το θερμόμετρο στους 26 βαθμούς. Μια εβδομάδα που, όπως είπαμε, ο καιρός θα έχει δύο πρόσωπα, γιατί προς το τέλος από την Παρασκευή και μετά, αλλά και ενδιάμεσα, θα κάνει κάποιες εκπλήξεις με βροχές, μπόρες κτλ. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού ctfm92.gr, πάνω σκαρβούνι στο μικρόφωνο. Άλλο ένα πρωινό, άλλη μια καινούρια εβδομάδα λοιπόν. Να ήταν λυμένα όλα τα θέματα, τα ζητήματα, ειδικά τα οικονομικά που μας κυνηγάνε κάθε μέρα. Όχι, γιατί βλέπω πολύ κινητικότητα, σαν να μην τρέχει τίποτα, συνέδρια αυτό της Νέας Δημοκρατίας, κόμματα καινούρια έρχονται. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις και από την κυρία Καριστιανό αλλά και από τον Αλέξη Τσίπρα τις επόμενες ημέρες. 21 θα κάνει την ανακοίνωση η Καριστιανό, 26 ο Τσίπρας, με τις διάφορες διεργασίες και τους εμφύλιους εντός ή εκτός εισαγωγικών που συμβαίνουν στον χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς, με το ΠΑΣΟ και με όλους τους υπόλοιπους. Πολύ ωραία περνάνε όλοι αυτοί. Οι άλλοι κάνουν το συνέδριό τους, ένα συνέδριο δελφίνων και εκλογικής ετοιμότητας, που είπε και αυτό το πολύ ωραίο ο Πρωθυπουργός εκεί πέρα, ότι εκνευρίζεται, λέει, τσαντίζεται που τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά με τις τιμές, με την ακρίβεια και με όλα αυτά. Φαντάσου δηλαδή που να αναλάμβανε και Πρωθυπουργός κάποια στιγμή, θα τα έλυνε τα θέματα. Α, είναι Πρωθυπουργός εδώ και 7 χρόνια. Ναι, τι μου λέτε, είδατε τι γίνεται. Τσαντίζεται, τι να οργίζεται ο άνθρωπος, τι να κάνει κι αυτός. Σαν πως μπορεί να κάνει και τίποτα. Άλλωστε όλο το διάστημα που είναι εκεί, εκτός από τα ένα σωρό σκάνδαλα που δεν χρειάζεται τώρα να τα ξαναπούμε, ποτέ δεν ήξερε και για τίποτα, ποτέ και για τίποτα δεν ήξερε τίποτα, έτσι. Και για όλα τα ζητήματα που έχουν συμβεί, θυμάστε εκείνα τα πολύ ωραία διαγγέλματα που κατά καιρούς έβγαινε και έλεγε ότι δεν ήξερα, δεν γνώριζα κτλ. Άρα και για την ακρίβεια δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί δεν ξέρει ο άνθρωπος και δεν γνωρίζει. Θα μου πεις τώρα έναν άνθρωπο τον οποίο δεν ξέρει και δεν γνωρίζει, γιατί τον έχουμε σε αυτή τη θέση. Έλα μου ντε. Στέγαση και μεταφορές παίρνουν φωτιά λόγω πολέμου. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι όσο διατηρείται η γεωπολιτική ένταση και οι ενεργειακές αγορές παραμένουν ασταθείς, οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχίσουν να επηρεάζουν βασικές δαπάνες των νοικοκυριών. Και μάλιστα δεν είναι όλο αυτό που έχουμε τραβήξει τόσο καιρό. Μάλιστα μας τα λένε, μας το λένε όλοι στα ρεπορτάζ κτλ. Το έρχονται και νέες ανατιμήσεις και νέες αυξήσεις σε ό,τι αφορά και τα προϊόντα. Τα απαραίτητα μέχρι, ας πούμε, αυτό που είπαμε που έχει να κάνει με ενέργεια και στέγαση και όλα αυτά. Τέλεια! Δεν θα μπορούσε να ήταν πιο καλά, ειδικά τώρα στην φάση του πολέμου, όπου είναι και μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση γενικότερα. Όλο αυτό λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία δεν λέει να τελειώσει όλο αυτό, με τα γνωστά που έχουμε δει τόσο καιρό, που μία τα λένε έτσι, μία τα λένε αλλιώς. Εγκλωβισμένος ο Τραμπ σε όλη αυτή την ιστορία, όπου δεν το έχει πάει καθόλου καλά όλο αυτό, με τους Ιρανούς, με τα στενά του Ορμούς και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μέσα σε όλο αυτό το, σε όλη αυτή τη φάση έχουμε και τις φορολογικές δηλώσεις. Δεν ξέρω, έχετε, τις κάνατε ήδη, μάθατε τι θα πληρώσει το κοστούμι το φετινό, το μάθατε? Ξεπέρνουν τα 3,5 εκατομμύρια υποβληθήσεις δηλώσεις μέχρι στιγμής. Περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις λοιπόν έχουν ήδη υποβληθεί. Και όπως ξέρουμε μέχρι στιγμής, μέχρι και τις 15 Ιουνίου είναι και αυτό το της έκπτωσης, ας πούμε, του 3%. Βρισκόμαστε στο διάστημα κατά το οποίο όσοι τις υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι και τις 15 Ιουνίου θα έχουν έκπτωση 3%, μεγάλη έκπτωση, ενώ από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου όσοι υποβάλλουν θα έχουν έκπτωση 2%, τεράστια έκπτωση. Αυτά τα ποσοστά με τις εκπτώσεις ισχύουν για όσους εξοφλήσουν και το φόρο, η ΦΑΠΑΞ κιόλας. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
Τέλεια, έτσι, δεν ξεκίνησε υπέροχα η εβδομάδα και η μέρα, αμέ.

Don't Speak. Άρα καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς, για να θυμηθούμε και αυτό το ωραίο σλόγγαν. Loaded Honey. Μπαίνουμε και σε φάση εξετάσεων για τους μαθητές. Σήμερα μάλιστα ξεκινάνε οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια. Έχουμε και τις Πανελλήνιες σιγά σιγά. Είναι αυτή η περίοδος τώρα για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α και Β Λυκείου. Αρχίζουν, όπως είπαμε, οι προαγωγικές και οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις. Υπενθυμίζετε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, με το μάθημα φυσικά της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και το μάθημα των νέων ελληνικών. Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί την Παρασκευή 27 Μαΐου, ενώ η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων των γυμνασίων έχει προγραμματιστεί από το Υπουργείο Παιδείας κατά το διάστημα 2 με 15 Ιουνίου. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές και να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε. Και όχι πίεση στα παιδιά, ειδικά αυτές τις μέρες των εξετάσεων, είτε προαγωγικών, απολυτήριων, είτε πανελλαδικών.

Κατερίνα Ντούσκα, Sunshine, Kid Moxie, Big in Japan. Για να δούμε πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα σας, με τι γεύμα. Πρέπει να ξεκινήσει με ένα όμορφο γεύμα και θα βοηθήσει σε αυτό η Κινσέ Πέρκινα και τα υπέροχα μαγειρευτά φαγητά της. Ετοιμάζονται με αγνά υλικά Σιδελφών 53, το τηλέφωνο είναι το 87035, υπάρχει και delivery από τις 12 μέχρι και τις 3.30. Το μενού λοιπόν σήμερα Δευτέρα έχει και φτεδάκια τηγανιτά με σος γιαουρτιού, φασολάκια με λιτζάνες ημάμ με φέτα, κοτόπουλο λεμονάτο, κοφτό μακαρονάκι με ντοματίνια, σπανάκι και φέτα, σπανακοτυρόπιτα και τα απαραίτητα συνοδευτικά και σαλάτες. Όλα αυτά θα τα βρείτε και σήμερα στα υπέροχα μαγειρευτά φαγητά της Κινσέ Πέρκινα, Δελφών 53 87 035. Ο Weekend και το Blinding Lights μας πάει μέχρι το break και μας μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά.

0: Cytian Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. CityFM 92.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ελευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσουν.

0: 10 το βράδυ, Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. The better, the meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the aliens, the better in the battle, the east in the venom, the...

0: Parte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Η παραγωγή και ο στήρος διαβάσματος είναι 7 με 11.
6: Μπανάνες, βοηθάνε στη μνήμη.
7: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
8: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: CDFM 92.
11: Πιάσε το ρυθμό και κρατήσε τον.

0: Hurt Παρόφ Στέλλαρ, ο οποίος όταν εμφανίστηκε στον τελικό της Eurovision αμέσως κατάλαβες, εμείς το ξέραμε δηλαδή, αλλά δεν ξέρω, μάλλον ίσως να το κατάλαβαν και αυτοί που φανατικά ίσως να παρακολουθούν αυτό το διαγωνισμό, τη διαφορά των μεγεθών και της μουσικής, της κανονικής μουσικής. Δηλαδή όταν βγήκε ο Παρόφ Στέλλαρ ως guest, άκουσες μια κανονική μουσική, γιατί όλα τα υπόλοιπα που υποτίθεται είναι τραγούδια που διαγωνίζονται είναι όχι απλά κάκιστα, δηλαδή από αυτό το λίγο που είδαμε και ακούσαμε εκεί ήταν όχι απλά να κλείνεις τα αυτιά σου, δηλαδή το έχουμε ξαναπεί ότι αυτό το πανηγυράκι εδώ και πολλά χρόνια, ενώ έχει ξεκινήσει ας πούμε το να είναι μια γιορτή της μουσικής, δεν ασχολείται καθόλου πλέον με τη μουσική, είναι οτιδήποτε άλλο θέλετε εκτός από μουσική. Γι' αυτό ακριβώς και δεν ασχολούμαστε και δεν θα πρέπει να ασχολείστε και οι περισσότεροι δηλαδή, γιατί βλέπετε τι γίνεται, είναι για άλλα πράγματα, μέχρι ας πούμε η πολιτική εμπλέκεται, για να μην πούμε τώρα πάλι για το θέμα με το Ισραήλ που είναι πολύ σημαντικό και το πώς προσπάθησε για μία ακόμη φορά να χειραγωγήσει τους ψήφους ας πούμε, είτε στο televoting είτε με τις επιτροπές, που ήθελε Σόνι και καλά να είναι πρώτο. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν τους βγάλανε και πρώτους, δηλαδή είπαμε ότι ήταν και πάρα πολλές οι χώρες οι οποίες απήχαν, εμείς συμμετείχαμε, κανονικά δεν θα έπρεπε να ήμασταν εκεί. Τέλος πάντων, μάλιστα υπήρχαν και πολλές προσδοκίες, τελικά δέκατη και καταϊδρωμένη με τον Ακύλα. Τέλος πάντων, εντάξει, πάει και αυτό, πέρασε, τελείωσε, εντάξει, πάμε για άλλα τώρα και πολύ ασχοληθήκαμε. Να το πούμε και έτσι δηλαδή, με αυτό το πανηγυράκι. Αλλά ήταν χαρακτηριστικό αυτό, δηλαδή όταν βγήκε ο Παρόφ Στέλλαρ, πραγματικά δηλαδή ήταν σαν να ήταν τεράστια η διαφορά. Δηλαδή έβλεπες ένα παρακμιακό σόου ας πούμε τύπου Voice ή δεν ξέρω και εγώ τι, πώς τα λένε αυτά τα talent, και ξαφνικά να βγαίνει ένας κανονικός μουσικός πάνω και να γίνεται η διαφορά να είναι τεράστια. 11 λεπτά και μετά τις 11 εδώ είμαστε στον CDFM στους 92. Είναι Δευτέρα σήμερα, 18 του Μάιου. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, ανοιξιάτικο καλοκαιρινός, με θερμοκρασίες στους 26 βαθμούς σήμερα, με κάποιες όμως εκπλήξεις που θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με βροχές και ειδικά προς το τέλος της εβδομάδας από την Παρασκευή και μετά. Μην ξεχνάτε ότι οι εκπομπές μας υπάρχουν ηχογραφημένες και μπορείτε να τις ακούτε on demand όποτε θέλετε, είτε στο Spotify ως podcast είτε στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, εκεί όπου ούτως ή άλλως επικοινωνείτε μαζί μας, επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη γνωστή πια διεύθυνση ctfm92 papakigmail.com. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Canons, Fire for You.
1: 10 με 12 το πρωί, Πάνος Καρβούνης Live στον CDFM 92.

Fire for you, Cannons. Τελείωσε και το πρωτάθλημα της Super League. Πολλά μπράβο στην ομάδα του Λεωαδιακού που είχε αυτή τη θέση. Τελικά δεν ήταν η πέμπτη λόγω της ισοβαθμίας με τον Άρη, αλλά και της διαφοράς των παιχνιδιών, ας πούμε, των κερδισμένων σε, σε αυτά τα παιχνίδια που δόθηκαν. Ο Άρης τελικά είναι αυτός ο οποίος κατετάγει πέμπτος και ο Λεβαδιακός ήταν στην έκτη θέση. Αλλά σίγουρα είναι μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Πολλά μπράβο στην ομάδα του Λεβαδιακού, σε όλους, στον πρόεδρο, στην διοίκηση, στο τεχνικό team, στον προπονητή, στους παίκτες φυσικά, αλλά και στους φίλους της ομάδας που φέτος ήταν πολύ δυναμικοί και στο πλευρό της ομάδας σε όλα τα μάτς. Ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι ο Λεβαδιακός και την επόμενη σεζόν να είναι, ας πούμε, πολύ δυνατός. Είχαμε βέβαια τις ομάδες οι οποίες έφυγαν από την κατηγορία και θα παίζουν στη δεύτερη εθνική, η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Ο Αστέρας τελευταία στιγμή στην ουσία έμεινε στην κατηγορία και φυσικά είχαμε και τη φιέστα για το πρωτάθλημα, για την ΑΕΚ. Είχαμε και τα αποτελέσματα αυτά τα οποία είχαν ενδιαφέρον βέβαια για τη δεύτερη θέση, για τις θέσεις στην Ευρώπη, για το Champions League κτλ. Τελικά ο Ολυμπιακός είναι στην δεύτερη θέση με τον ΠΑΟΚ στην τρίτη και τον Παναθηναϊκό στην τέταρτη. Η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια λοιπόν για το 2026, με τη φιέστα που ακολούθησε και με όλα αυτά όσα έγιναν τέλος πάντων χτες το βράδυ, 18 λεπτάκια μετά τις 11. Steel Corners, Black Lagoon.

Αυτό είναι ο Σόμπρ, 12 to 12. Λίγο πριν ακούσαμε Steel Corners, Black Lagoon. Και επειδή κάναμε ένα σχόλιο στην αρχή για τη Eurovision, η απόδειξη ότι η πραγματική μουσική δεν υπάρχει πουθενά σε αυτό το, ο Θεός να τον κάνει διαγωνισμό, είναι η Μεγάλη Βρετανία, που είναι επικεφαλής της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, και σε αυτό το πανηγυράκι στέλνει πάντα κάτι καλλιτέχνες που δεν τους ξέρει κανένας, ας πούμε, που δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους. Δεν ασχολούνται ποτέ, δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ σοβαρά με την Eurovision, και μάλιστα το BBC τώρα, έτσι, που έχει την... που κάνει, ας πούμε, το διαγωνισμό αυτό για τους καλλιτέχνες που θα σταλούν εκεί. Ο συγκεκριμένος αυτός που πήγε φέτος, εάν θέλετε να ξέρετε, ας πούμε, τι είναι χειρότερο του χειρότερο, είναι ότι πήγε και πήρε έναν μόλις βαθμό. Δηλαδή, αν σε ένα τέτοιο πανηγύρι παίρνεις ένα βαθμό, δηλαδή... Έτσι, αυτά είναι. Και όταν μάλιστα προέρχεσαι, όπως είπαμε, από την παγκόσμια πρωτεύουσα της μουσικής, γιατί η μουσική βιομηχανία ξεκινάει από την Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, από εκεί είναι, ας πούμε. Και βλέπεις ότι δεν ασχολούνται καν με αυτό το, και αυτό τα λέει όλα. Έτσι. Και δεν χρειάζεται να υποθεί κάτι περισσότερο. Gregory Porter, Revival. Πάμε σε break και αμέσως μετά επιστρέφουμε ζωντανά.

0: 92. 92. 92. 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Το Καζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστού. Λίκελη, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
12: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: 92. CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

υπέροχη Σελέστ, Stop This Flame, 11:39, CDFM92, το site cdfm92.gr, το τηλέφωνο μας 2261-081-041, καιρός υπέροχος, ανοιξιάτικος, 26 βαθμούς, Δευτέρα 18 του Μάη σήμερα. Ξεκίνησε καινούργια εβδομάδα. Ωραία πράγματα στο φεστιβάλ των φεστιβάλ. 71ο φεστιβάλ των Κανών. Συνεχίζεται όλες αυτές τις μέρες με προβολές, με υπέροχα πράγματα στο κόκκινο χαλί, με εντυπωσιακές εμφανίσεις, με όλους τους guest, χολιγουδιανούς και άλλους. Παρότι τα μεγάλα στούντιο λείπουν φέτος από το διαγωνιστικό τμήμα, αλλά ήδη έχουν ξεχωρίσει κάποιες ταινίες. Φεστιβάλ των Κανών και με πολιτική χρειά φυσικά, με διάφορες δηλώσεις που έχουν γίνει από την πρώτη στιγμή και από μέλη της Κριτικής Επιτροπής μέχρι το Σαββατοκύριακο από τον Χάβιε Μπαρδέμ, ο οποίος πάντα αναφέρεται στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη γενοκτονία στη Γάζα εναντίον των Παλαιστινίων κτλ. Και εναντίον της τοξικής αρενοπότητας, φέροντας στο τραπέζι της συζήτησης όλα αυτά τα τρομερά που κάνει ο Τραμπ, ο Πούτιν, ο Νετανιάχου και όλοι αυτοί οι απίστευτοι τύποι που έχουν τις τύχες του πλανήτη στα χέρια τους. Υπέροχος Χαβιέ Μπαρδέμ για μία ακόμη φορά και στις δηλώσεις του και καθαρά στο κομμάτι το κινηματογραφικό, από ό,τι διαβάζουμε έχει κάνει μία τρομερή ερμηνεία, ίσως η καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του, στην ταινία The Beloved που προβλήθηκε. Είναι σε σκηνοθεσία του Ροδρίκο Σορογκογέν, που μάλιστα είναι η πρώτη ταινία που εμφανίζεται σε διαγωνιστικό τμήμα των Κανών και από ό,τι φαίνεται τα πήγε πάρα πολύ καλά και μάλιστα ο Χαβιέ Μπαρδέμ λέγεται ότι έχει κάνει μια εκπληκτική ερμηνεία σε αυτή την ταινία. Φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα διαβάσουμε και θα μάθουμε πολλά περισσότερα για τη συγκεκριμένη ταινία. Επίσης έχουμε διαβάσει πολύ ωραία πράγματα για άλλη μια ταινία, για το All of a Sudden του Ιαπωνέζου σκηνοθέτη Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, ο οποίος μάλιστα είναι και ο συγκεκριμένος η πρώτη του ταινία στο διαγωνιστικό τμήμα. Έχει ως πρωταγωνίστρια την πανέμορφη Γαλλίδα ηθοποιό Βιρζινή Εφηρά, η οποία είναι καταπληκτική, λέει, στο ρόλο αυτό. 192 λεπτά που δεν θες να τελειώσουν, όπως γράφει και ο Θοδωρής Καραμανόλη σε μια κριτική του που είδε την ταινία στο cinemagazine.gr. Θα περιμένουμε λοιπόν όλες αυτές τις ταινίες που θα προβληθούν τώρα στο φεστιβάλ να τις δούμε όταν θα βγουν στις αίθουσες. Από τα παραλυπόμενα του φεστιβάλ να πούμε ότι ήταν, λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, η έκπληξη, η βράβευση στον Τζον Τραβόλτα, ενώ η γυναίκα, η τρομερή καλλιτέχνηδα που θα ήταν να βραβευτεί για το σύνολο της καριέρας της, που είχε ανακοινωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, η Μπάρμπαρα Στρέιζαν τελικά δεν θα πάει, γιατί είχε ένα ατύχημα και τραυματίστηκε στο γόνατο και τελικά θα είναι απούσα από την τιμητική της βράβευση στις Κάνες. Φαντάζομαι θα γίνει με κάποια live σύνδεση όλο αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το Φεστιβάλ των Κανών. Υπέροχα, ωραία πράγματα που συμβαίνουν εκεί. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Olivia Dean, It Isn't Perfect, But It Might Be.

Olivia Dean. It isn't perfect, but it might be. Superstar πια και με βραβεία και με Grammy και με σάρωσε φέτος και με το τελευταίο της άλμπουμ το που έχει κυκλοφορήσει. Ένα project το οποίο αναμένεται να έρθει τους επόμενους μήνες ανήκει στον Brady Corbet, ο οποίος πρόσφατα είχε κάνει το Brutalist που είχε και πολλές υποψηφιότητες για Oscar και πήρε και το Oscar ερμηνείας ο Brody. Η καινούργια ταινία θα λέγεται The Origin of the World και μάλιστα έχει υπέροχο δίδυμο δύο από τους κορυφαίους ηθοποιούς αυτή την εποχή, Kate Blanchett, όπου και να εμφανίζεται είναι θέμα όπως καταλαβαίνετε, και Michael Fassbender, που μάλιστα πρόσφατα και οι δυο τους συνεργάστηκαν στην ταινία του Soderbergh Black Bag. Θα τους δούμε λοιπόν ξανά μαζί σε αυτό το καινούριο project που ετοιμάζει ο Corbet. Τηλεοπτικά έχω να σας προτείνω, το είδαμε αυτές τις μέρες, ίσως η καλύτερη αστυνομική σειρά των τελευταίων μηνών. Είναι φυσικά η απόδοση στην τηλεόραση ενός από τα βιβλία του τρομερού παιδιού των αστυνομικών επιστορημάτων, του Γιου Νέσμπε. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι αυτή είναι η κανονική προφορά του ονόματός του, γιατί το έχουμε ακούσει όλοι σε ένα σωρό διαφορετικές εκδοχές, από Γιο Νέσμπο μέχρι Τζον Νέσμπε. Τελικά Γιου Νέσμπε προφέρεται, να το ξέρετε αυτό. Ο Νορβηγός συγγραφέας λοιπόν αστυνομικών επιστορημάτων με πάνω από 20 βιβλία στον ενεργητικό του, όλα bestseller. Μάλιστα από το Σεπτέμβριο του 2008 περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα από τα μυθιστορήματά του έχουν πωληθεί στη Νορβηγία μόνο, να φανταστείτε. Και το έργο του έχει μεταφραστεί σε πάνω από 40 γλώσσες. Είναι τρομερός ο Νέσμπε στο πώς καταφέρνει, ας πούμε, να αναγράφει, ας πούμε, τις ιστορίες αυτές και να κάνει τους αναγνώστες να θέλουν, ας πούμε, να διαβάσουν όλα του τα βιβλία. Μιας και είπαμε για το Fassbender πριν, αν θυμάστε καλά, η πρώτη κινηματογραφική απόδοση ενός από τα βιβλία του Νέσμπε ήταν «Ο Χιονάνθρωπος», όπου έπαιζε ο Μάικλ Fassbender το ρόλο αυτόν που θα σας πω τώρα, του detective Harry Hole. Όπως καταλάβατε, είναι η αστυνομική σειρά που μεταδίδεται και προβάλλεται και στριμάρει αυτή την εποχή στο Netflix. Είναι λοιπόν ο Detective Hole, είναι αυτός ο σκοτεινός, ο αυτοκαταστροφικός, ο τρομερός detective, ο οποίος έχει να λύσει ένα σωρό υποθέσεις, όμως η αυτοκαταστροφικότητα της προσωπικότητάς του τα κάνει όλα χειρότερα, μέχρι ότου υπάρχει αυτή η αναλαμπή, όπου όλα αυτά στην ουσία θα τον βοηθήσουν να λύσει μια τρομερή υπόθεση. Άλλωστε αυτό το μοτίβο γενικότερα των κατεστραμμένων αυτοκαταστροφικών detective και τα λοιπά, που η ζωή τους είναι χάλια, που είναι με ουσίες μπλεγμένοι, με αλκοόλ, αλκοολική και ένα σωρό άλλα πράγματα, οικογενειακά δράματα και τα λοιπά, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα μοτίβο που όλοι το ακολουθούν, είτε στα βιβλία είτε στις τηλεοπτικές σειρές. Εδώ, ας πούμε, το κάνει με υπέροχο τρόπο ο Γιου Νέσμπε και περνάει αυτό μέσα και στην τηλεοπτική σειρά. Άλλωστε, ήταν και παραγωγός της συγκεκριμένης σειράς ο ίδιος, οπότε έχει γράψει και το σενάριο, οπότε μια χαρά πήγαν όλα. Εδώ τώρα, λοιπόν, έχουμε υπέροχο δίδυμο, ο καλός και ο κακός, όπου μερικές φορές είναι και λίγο δυσδιάκριτα τα όρια για το ποιος είναι καλός και ποιος κακός ανάλογα στο τι ακριβώς κάνουν. Έχουμε τον Τζολ Κίναμαν, τον οποίο τον έχουμε δει σε πάρα πολλές ταινίες και σε τηλεοπτικές σειρές όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός ο πανύψηλος Σουηδο-Αμερικανός ηθοποιός που έχει παίξει στους Θνητούς Θεούς, έχει παίξει στο Robocop, έχει παίξει στο For All Mankind, έχει παίξει στο Killing, έχει παίξει πάρα πολλά. Αυτός λοιπόν είναι στην ουσία ο κακός της υπόθεσης, κάνει το ρόλο του αστυνομικού Tom Waller, ο οποίος είναι μπουμπούκι, όπως και να το κάνουμε, μπλέκεται σε πάρα πολλά πράγματα, από εμπόριο όπλων μέχρι δολοφονίες, μέχρι.
Το ρόλο του detective Χόλε παίζει ο Τομπάια Σάντελμαν, τον οποίο επίσης τον ξέρουμε περισσότερο στην Ελλάδα από αυτή την τηλεοπτική σειρά που είχε να κάνει με τους Vikings, το Last Kingdom. Εκεί ήταν έτσι περισσότερο που είχε ξεχωρίσει. Είναι πάρα πολύ καλός πραγματικά στο ρόλο του detective Χόλε. Εδώ τώρα η ιστορία έχει να κάνει, μιας και προέρχεται και από το βιβλίο, όπως είπαμε, του Γιο Νέσμπε. Έχουμε να κάνουμε με την προσαρμογή στην ουσία του μυθιστορήματος από το βιβλίο που λέγεται «Το αστέρι του διαβόλου». Μαζί με τον Tom Waller που είπαμε πριν, εμπλέκεται και ένας serial killer, ο οποίος κάνει διάφορους φόνους, προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη του. Υπάρχουν πολλές ανατροπές μέσα στην σειρά, μέχρι να φτάσουμε, ας πούμε, στο τελευταίο επεισόδιο και να έχουμε την αποκάλυψη για το τι ακριβώς γίνεται και ποια είναι η σχέση του αστυνομικού συνεργάτη του Detective Hole, του Tom Waller, με τον κατά συρροή δολοφόνο, ο οποίος εμπλέκεται σε ένα σωρό δολοφονίες γυναικών. Λοιπόν, αν έχει τύχει τώρα και έχετε διαβάσει τα αστυνομικά μυθιστορήματα του Γιου Νέσμπε, εκεί τώρα δεν ξέρω, γιατί πάντα υπάρχει μια διαφορά στο πώς διαβάζει ένα βιβλίο και στο πώς το βλέπεις μετά να μεταφέρεται στην τηλεοπτική ή στην κινηματογραφική οθόνη. Εδώ πάντως εχέγγυο είναι ότι ο ίδιος ο συγγραφέας ασχολείται με την παραγωγή και έχει γράψει και το σενάριο, οπότε νομίζω ότι και οι φαν των μυθιστορημάτων θα βρουν τα πράγματα όλα να είναι μια χαρά. Λοιπόν, αν δεν το έχετε δει, να το δείτε, Detective Hole, από το βιβλίο του Γιου Νέσμπε. Είναι πραγματικά υπέροχο, είναι ίσως η καλύτερη αστυνομική σειρά που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που στριμάρει αυτή τη στιγμή.

Ο Mark Ronson και η Ray και το Susan, το υπέροχο αυτό κομμάτι. Πάμε για το τέλος σιγά σιγά. Τώρα βλέπω εδώ ότι και πάλι έχουμε επίθεση Ισραηλινών στην καινούριο Ρεσάλτο. Άλλη μια πειρατεία των Ισραηλινών. Δεκάδες συλλήψεις στον στόλο για τη Γάζα, στο Μάρτς του Γάζα που είχε ξεκινήσει τις προηγούμενες ημέρες και πάλι για τη Γάζα. Τι πιο σύνηθες θα μου πεις, πάλι τα ίδια, πάλι πειρατεία σε διεθνή ύδατα. Την άλλη φορά δεν ήταν καν σε διεθνή, ήταν μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα στην Κρήτη. Διαβάζω εδώ ότι έχει ξεκινήσει η επίθεση, έχουν συλληφθεί μάλιστα 100 ακτιβιστές. Για να δούμε πώς θα πάει πάλι αυτή η ιστορία. Αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί, θα είμαστε ξανά μαζί. Μεταδόσεις τον Λευκό το απόγευμα από τις 6 και μετά. Μην ξεχνάτε, όλα τα πάντα τα βρίσκετε μέσα από το site του σταθμού ctfm92.gr και τα social του σταθμού. Sophie Tucker, The Dare, για το τέλος. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική

Κύπρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle. My bed is the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The bed in the bed or the east in the bed or the...

0: www.kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Πάνα! Φεύγω!
4: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
7: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
6: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
7: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
6: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
7: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
10: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
9: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

CTFM 92. Bitch, sit down. Leon, bitch, sit down. Leon, bitch, sit down.

0: casarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Η παραγωγή και ο σύρος διαβάσματος είναι 7 με 11.
3: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
4: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
5: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
8: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
9: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
10: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
11: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
5: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
4: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
5: Είναι στο χέρι μας. Στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
4: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
6: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
7: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

cityfm92.gr και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Φανά! Φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Η παραγωγή και ο σύρος διαβάσματος είναι 7 με 11.
8: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
9: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
10: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
11: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
13: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
12: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
13: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
12: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
13: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
14: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party, Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και

0: 10 το βράδυ. Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cut. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: 92. CDFM 92.
10: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλό ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
7: My baddest, the meanest and greatest, you'll be manifesting. I play with the aliens, the better and the better, the east and the venom.

0: Casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
3: CDFM 92.
4: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: FM 92.
1: 92.
2: 92.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Το Καζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Κελί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
2: 92.
1: 92.
0: CDFM 92.
2: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.
4: Η παραγωγή και ο σειρός διαβάσματος είναι 7 με 11.
5: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
6: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
7: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική.

0: 10 το βράδυ. Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Πανά! Φεύγω!
3: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
6: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
5: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζώμες. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
6: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
5: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
7: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 92. 92.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
4: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ, υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
5: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: CDFM 92.
3: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: quand on est mère.
1: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Το Γκαζάτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης. Well, he looked for work and money and he walked a ragged man.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.
4: Η παραγωγή και ο σειρός διαβάσματος είναι 7 με 11.
5: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
6: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
7: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
11: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
12: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
13: 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Discover great music.

8 λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς, λίγα λεπτά μετά τις 6, εν λευκό 87 και 7. Εύχομαι να είστε καλά. Σας μεταδίδω σχεδόν live ή και όχι από το στούντιο του Αγίου Ελευθερίου. Μάκης Παπασημακόπουλος, για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι δοχάμο στο στούντιο του Αγίου Ελευθερίου πάντα. Εύχομαι να είστε καλά, να περάσετε κάπως ανώδυνα το Σαββατοκύριακό σας. Να μην σας τρέλανε ο καιρός, ο οποίος ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν θέλει να έρθει full on καλοκαιρινός. Οπότε κάνει ακόμα κάτι κόγξες, που είναι μια από τις αγαπημένες μου λέξεις, η αλήθεια είναι, η κόγξα. Μαζί μας και σήμερα είναι η ΔΕΗ και συγκεκριμένα τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Μπαίνετε στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρίσκετε ένα σωρό εκπτωτικά κουπόνια που μπορεί να σας απασχολούν και σας ενδιαφέρουν, όπως μια έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You, κατά τα λοιπά. Να σας πω ότι σήμερα η μέρα ξεκίνησε με... Πώς ξεκίνησε η μέρα, ναι. Ξεκίνησε με μηχανολογικά προβλήματα του αυτοκινήτου, έτσι, για να ξεκινήσει καλά εβδομάδα και όχι μόνο η μέρα. Οπότε είναι αυτή η περίοδος που αναγκαστικά πηγαίνεις σε συνεργείο, όχι για το καθιερωμένο σου σέρβις, αλλά για μηχανολογικά προβλήματα. Και ο συνεργειατζής κοιτάει το αμάξι και χωρίς να έχει καταλάβει το πρόβλημα, απλά ξεφυσάει. Οπότε και εσύ αγχώνεσαι και ανησυχείς και λες: Παναγία μου, πρέπει να μου αλλάξει όλη τη μηχανή, κτλ. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι πάει η εβδομάδα μου. Ξεκινάει μάλλον.

το δύο brand, όσο αυτό που έχει δημιουργήσει η κυκλοφορία αυτή, με κόσμο να κάνει ουρά για να πάρει το εν λόγω ρολόι, να πέφτει ξύλο για ένα ρολόι, να υπάρχουν επεισόδια σε ουρές τύπου πήγαινε πίσω στη θέση σου φίλε γιατί αλλιώς σε δίρουμε ή ξέρω εγώ μη σπρώχνετε κτλ, κτλ. Ένα αδιανόητο καταναλωτικό κρεσέντο, το οποίο το βλέπουμε συχνά πυκνά, έχουμε δει παρόμοια σκηνικά στη λεγόμενη Black Friday, ειδικά στις ΗΠΑ, όπου κόσμος παλεύει να μπει μέσα και πέφτει το λεβεντόξυλο της αρκούδας, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, για ένα ρολόι λοιπόν, ένα σούπερ συλλεκτικό ρολόι. Δεν ξέρω, ίσως να αξίζει παραπάνω. Νομίζω είχε γύρω στα 3 εκατοστάρικα, κάτι τέτοιο. Αλλά εικάζω ότι αν το αγοράσεις και το μεταπολίσεις, μπορεί να πιάσεις ένα μεγαλύτερο ποσό. Δεν ξέρω. Με τρομάζει πάντα, έχω να σας πω, αυτή έτσι η τάση που μπορεί να υπάρξει σε έναν άνθρωπο να βαρβαριστεί, αν μου επιτρέπετε λίγο την λεξιπλασία, για ένα αντικείμενο. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ και δεν νομίζω θα το καταλάβω. Και είμαι και συλλέκτης αντικειμένων, έτσι. Αλλά η σκέψη του να μπω στη διαδικασία να τσακωθώ σωματικά με έναν άλλο άνθρωπο για ένα αντικείμενο που θέλω να αγοράσω, με ξεπερνάει κάπως. Δεν ξέρω για σας.

Και για να συνεχίσω τη σκέψη μου από το προηγούμενο on, αυτές οι συμπεριφορές εμένα μου θυμίζουν το Dawn of the Dead, που είναι μία από τις αγαπημένες μου ταινίες τρόμου και μία έτσι ταινία που έχει δίκαια το ρόλο του, τον τίτλο μάλλον του cult classic εκεί έξω. Και σκεφτόμουν λοιπόν ότι είναι μια ταινία η οποία, εν πάση περιπτώσει, στην πραγματικότητά της, ας πούμε, είναι μια πολύ ωραία κριτική για τον υπερκαταναλωτισμό και τις συνήθειες που έχουμε να καταναλώνουμε δίχως έλεος. Και βλέποντας αυτά τα σκηνικά που έγιναν για το ρολόι Swatch, θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν σε μια γωνία για να τους βάζω σε μια μικρή οθόνη, φορητή οθόνη, τον Dawn of the Dead, και να τους λέω: βρείτε τις διαφορές σας. Και πράξτε αναλόγως. Αλλά ίσως δεν το καταλάβαινα. Δεν πειράζει.

0: η άνοιξη θα είναι καυτή. Εν Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσεις.
1: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρ από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
9: Η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρώτα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by the E.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
12: Δεν αντέχω τους ανθρώπους που με καλούν αφηρημένα στο εξοχικό τους.
13: Να πάμε καμιά φορά στο Δίλεση.
12: Ναι.
13: Έχουμε ένα σπιτάκι,
12: ναι,
13: στο Βραχάτι.
12: Ναι.
13: Η θάλασσα είναι στα 3 λεπτά.
12: Ναι.
13: Έχετε έρθει ποτέ? Όχι. Να πάμε κανένα Σαββατοκυριακάκι. Αυτό.
12: Ναι. Και μετά αυτό που με τρελαίνει πιο πολύ είναι ότι όταν επανέρχονται, αφού έχει τελειώσει το καλοκαίρι, τα τριμεράκια, ναι, όλα αυτά, και σου λένε, μα καλά,
14: Γιατί δεν έχετε ποτέ.
13: Ναι, δεν πήγαμε και βαρμάρι, ρε εσύ.
14: Ναι, ναι.
13: Το καταλαβαίνω, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είσαι περισσότερο διεκδικητικός. Εγώ δεν έχω αυτό το πρόβλημα γιατί δεν με καλούνε.
15: Λατέρνατιβ.
16: Παναγιώτης Μένεγος.
17: Σταύρος Διοσκουρίδης.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλεπτό.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Ελευκό 87 και 7, Μάκης Παπασημακόπουλος εδώ στο στούντιο του Αγίου Ελευθερίου, παρακαλώ, παρέα με, τα ΔΕΗ, με τη ΔΕΗ και τα My Rewards Coupons, τα οποία σας δίνουν ένα σωρό εκπτωτικά κουπόνια, όπως 10 ευρώ έκπτωση για τις παραγγελίες σας στο eFood. Και επειδή κάποιοι και κάποιες μου στείλατε τις προηγούμενες ημέρες μηνύματα και σχόλια για αυτή την περίφημη ιστορία που μου έτυχε με τον Deliveroo, ο οποίος είχε τσούξει λίγο τα ποτάκια τότε μου έφερε την παραγγελία μου, και μου λέγατε, ξέρω εγώ, ότι δεν είναι για πλάκα αυτά, γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί, ξέρω εγώ, μετά να χτυπήσει κάποιον άλλον κτλ. Ναι, είναι μια αλήθεια ότι είναι ένα πιθανό σενάριο όταν είσαι μεθυσμένος και οδηγάς, προφανώς να προκαλέσεις ένα ατύχημα, δεν το συζητάω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ώρες-ώρες η παράνοια, τα παραδείγματα μάλλον της παράνοιας που ζούμε, καμιά φορά σε ξεπερνάνε τόσο πολύ στην ουσία τους, που το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να τα κοιτάς αμήχανα και να γελάς κάπως, γιατί αλλιώς θα τρελαθείς κι εσύ. Οπότε συγχωρέστε μου την αντίδραση για το επεισόδιο τότε, αλλά δεν είχα άλλη αντίδραση εκείνη τη στιγμή να δώσω.

Κοιτούσα ένα νούμερο το οποίο με τρομάζει και κάπως ενισχύει την πόρωσή μου, θα το πω, να τονίζω το πόσο σημαντικό είναι να βοηθήσουμε την επιβίωση των physical media, μιας και είδα ότι ένα νούμερο που έλεγε ότι από το 2008 μέχρι το 2023 η αγορά physical media, δηλαδή DVD, Blu-ray και τέτοια πράγματα τα οποία αγοράζαμε κάποτε, έπεσε κατά 86%. Είναι ένα τρομακτικό νούμερο, μιας και πάρα πολλοί κόσμος πλέον κινείται σε ένα περιβάλλον ψηφιακής ψευτοϊδιοκτησίας. Και λέω ψευτοϊδιοκτησίας γιατί μια ψηφιακή αγορά που κάνουμε δεν ανήκει εξ ολοκλήρου σε εμάς, γιατί μπορεί η πλατφόρμα η οποία μας την πούλησε να μας πάρει πίσω την ψηφιακή ιδιοκτησία αυτή, μιας και οι πραγματικοί ιδιοκτήτες είναι αυτοί και μόνο αυτοί. Αντιλαμβάνομαι ότι για πάρα πολύ κόσμο η αγορά physical media δεν έχει πάρα πολύ νόημα. Όμως είναι ο μόνος τρόπος να εγγυηθούμε ότι η επιβίωση ταινιών, πόσο μάλλον ταινιών που δεν βγήκαν σε πολύ μεγάλη κυκλοφορία ή μουσικής που δεν βγήκε σε πολύ μεγάλη κυκλοφορία, θα επιβιώσει. Είναι εξωφρενικά σημαντικό να το αντιληφθούμε αυτό και να αντιληφθούμε το ρόλο που έχουμε εμείς ως καταναλωτές στην επιβίωση των τεχνών. Άσχετο brain fart που έφαγα τώρα, σας το λέω γιατί με αυτό ζω και με αυτό κοιμάμαι. Τι να κάνω, έχω και εγώ τα φετίχ μου.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Η παραγωγή και ο όρος διαβάσματος είναι 7 με 11.
4: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
5: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
6: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Το Ιώτα Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
9: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
10: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
11: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
15: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Thievery Corporation. Μαζί τους οι Wailers, το θρυλικό συγκρότημα του Bob Marley και οι ανερχόμενοι μπάλ τους στο μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας.
0: Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς. Discover great music.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα της σημερινής της εκπομπής, φίλες και φίλοι, παρά με τη ΔΕΗ και τα ΔΕΗ My Rewards coupons, τα οποία ασφαλώς μέσα σε όλα τα υπόλοιπα σας δίνουν και ένα εκπτωτικό κουπόνι για τη Ferry Scanner, τώρα που πλησιάζει ο καλό καιρό και έχετε αρχίσει να ετοιμάζεστε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, όποιες και αν είναι αυτές και όσο λίγες και να είναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια, η ικανότητά μας, η οικονομική μας ικανότητα να πηγαίνουμε διακοπές στα ελληνικά νησιά είναι όλο και πιο μικρή. Μιας και για κάποιο λόγο που δεν αντιλαμβάνομαι, τα ελληνικά νησιά στην ερώτηση πόσο ψηλά θέλετε τις τιμές σας, απαντάνε μονίμως περισσότερα από πέρσι, και έτσι πορεύεται το ελληνικό καλοκαίρι. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει μόνο η Ελλάδα. Είναι στενάχωρο βέβαια να γυρίζουμε την πλάτη στους ελληνικούς προορισμούς, αλλά τι να γίνει παιδιά, έτσι είναι το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση, εάν ετοιμάζεστε, εάν το σκέφτεστε ήδη, αν είναι σχετικά κοντά, γιατί τελειώνει και ο Μάιος, μπαίνουμε στον Ιούνιο, κάποιοι θα αρχίσετε να φεύγετε, εύχομαι να σας βγει το πρόγραμμά σας και να μην σας αφήσει με ένα απογοητευτικό, ας πούμε, τριήμερο που λέει ο λόγος, και δεν νιώσετε καν το bonus των διακοπών, θα το θέσω έτσι.

Εν τω μεταξύ, μια και έκανα την αναφορά μου στις ελληνικές διακοπές, να πω ότι έχω ακόμα μερικά άτομα που γνωρίζω τα οποία ετοιμάζονται για μία ακόμα σεζόν στα ελληνικά νησιά. Κάποιοι έχουν φύγει κιόλας, έχει ξεκινήσει για αυτούς. Και πολλά από τα άτομα τα οποία γνωρίζω είναι πλέον κάποιας πιο προχωρημένης ηλικίας. Δεν είναι στα 20 κάτι τους εκεί τότε. Σε μια ηλικία τέλος πάντων που αντέχει το σώμα σου και αντέχει και ο ψυχισμός σου και αντέχει και η ενέργειά σου. Να τα περάσει και λίγο δύσκολα, αλλά να βγει η σεζόν, να γυρίσουμε κάποια λεφτά στην τσέπη. Το πιο δύσκολο νομίζω είναι όταν είσαι κάποια ηλικία η οποία ξέρω, έχει καβατζώσει τα 30 για παράδειγμα και αναγκάζεσαι λόγω συνθήκων και εργασιακών συνθήκων να συνεχίζεις να πηγαίνεις για σεζόν. Γιατί εκεί βλέπω πλέον την κούραση από τις απανωτές σεζόν. Μάλιστα, μιλούσα με ένα γνωστό μου χθες, ο οποίος μετράει 10 ή 11, δεν θυμάμαι, 10 ή 11 σερή σεζόν τριμήνου. Το οποίο είναι ένα τρομακτικό νούμερο, ειδικά όταν μιλάμε για εργασίες οι οποίες στη συντριπτική του πλειοψηφία όσον αφορά το χρονικό διάστημα που παραμένουν σε έναν νησιωτικό προορισμό είναι 6 στα 7 ή 7 στα 7. Είναι τρομακτικά νούμερα και φοβερή κούραση. Οπότε για εσάς που ετοιμάζεστε ενδεχομένως για σεζόν, μικρή ή μεγάλη, εύχομαι το μεγαλύτερο των κουράγιων, θα πω εγώ, και καλή δύναμη.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
10: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
11: Δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ. Και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αυτό που είναι πραγματικά δικό σου είναι οι εντυπώσεις που έχεις για τον κόσμο. Δηλαδή, ο τρόπος που ερμηνεύω τα γεγονότα, η ματιά μου πάνω στον κόσμο, αυτό είναι δικό μου. Είμαι ιδιοκτήτης του βλέμματός μου στον κόσμο.
17: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Ενλευκό 87,7.
18: Ενλευκό.

Επιστρέψαμε λοιπόν τελική ευθεία και για σήμερα παρέα με την ΔΕΗ, η οποία μπαίνεται στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Εκεί λοιπόν που η ΔΕΗ καταφέρνει και σας δίνει ένα σκασμό εκπτωτικά κουπόνια για ένα σκασμό αγορές σας, που σας είναι χρήσιμες εν πάση περιπτώσει. Να σας θυμίσω κιόλας ότι με λίγο... Τι πήγαινε από κόλση, πω, πω κεφαλικό, Χριστέ μου. Μειώνονται οι μέρες για το πάρτι του Εν Λευκό, Σάββατο 23 Μαΐου. Αυτό το Σάββατο, πώς πέρασε έτσι ο καιρός. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, ο Εν Λευκό, εμείς βασικά, σας περιμένουμε στον πολυχώρο Ωμέγα 2 του Οδείου Αθηνών για το πάρτι μας που ξεκινάει στις 10 το βράδυ, προπόληση και ταμείο 12 ευρώ με ποτό, παρέα με την Εσπολόν Τεκίλα για να υπάρχει ένας απαραίτητος μεξικανικός χαρακτήρας. Δεν θα φοράω όμως σομπρέρο, ούτε θα φέρω μίστακα, ούτε πόντσο. Σας το λέω να το γνωρίζετε για να μην με περιμένετε κάπως έτσι. Κατά τα λοιπά, συνεχίζουμε με τη μουσική και επιστρέφω για το καληνύχτα, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, σε λίγο.

Και κάπως έτσι τα πακετάρουμε και για την σημερινή εκπομπή, την πρώτη αυτή τη εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Μάκης Παπασμακόπουλος ήταν εδώ, στον Ελευκό Σο 7 και 7. Ακολουθεί η Εύα Θατοκάτου ασφαλώς. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Ευχές για ένα όχι ιδιαίτερα Blue Monday, δηλαδή να είναι λίγο πιο φωτεινό για εσάς, ό,τι έχει μείνει τέλος πάντων από τη Δευτέρα. Και δεν χανόμαστε. Γεια χαρά.

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή που ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι άλλο.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά. City on Web.
7: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει. Είναι CTFM 92.
8: CTFM 92.
9: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr. Και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
10: Αποσυνδέεται το POS από την Ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
9: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
10: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
9: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilon.net και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
10: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
11: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
12: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
13: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
14: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
15: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
16: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
15: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
19: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
20: Νίκος from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
21: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. /info/Noviverse.
22: Discover great music.

Τότε που η Κέιτ Μος ήταν πάρα πολύ νέα και ανατρεπτική. Οι Primal Scream την συνάντησαν και το Some Velvet Morning έχει μείνει στην ιστορία. Καλησπέρα, τι γίνεται, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι ακριβώς αυτός ο ήλιος που λες ότι δεν θέλεις γυαλιά, αλλά έτσι και έρθεις αντικριστά του, δεν μπορείς να δεις μπροστά σου. Πρέπει να ρίξεις δηλαδή ταχύτητα, μην γίνει κανένα ατύχημα. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε, μαζί θα πάμε μέχρι τις 10, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας, στον Εν Λευκό, στους 87,7. Τι Σαββατοκύριακο ήταν και αυτό. Και τι εβδομάδα έρχεται, θα τα πούμε όλα αναλυτικά.

πειραγμένο γλυκό κλάσικ. Robert Miles και Children. Σας έχω άλλα δύο για τη συνέχεια, πάρα πολύ δυναμικά τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και έχουμε ακούσει πολλές στιγμές στη ζωή μας, αλλά και την ιστορία τους. Θα το συνδέσω όμως με κάτι που συμβαίνει σήμερα. Ξέρουμε όλοι ότι έρχεται ο Chris Isaac για συναυλία, έτσι δεν είναι? Είναι εξαιρετικά αγαπημένο του. Το επόμενο κομμάτι το είπε όχι σε μια συνέντευξη, αλλά σε ένα σχόλιο, παιδιά, κάτω από μια ανάρτηση για ένα κομμάτι. Το είχα δει με τα μάτια μου και δεν το πίστευα. Και το συγκεκριμένο είναι από τους Portishead. Τότε λοιπόν, το 1994, είχαν βγάλει μια δισκάρα, το Dummy. Κάποιοι θα το θυμάστε, εκείνο το μπλε εξώφυλλο. Αξίζει αν το βρείτε σε βινήλιο να αποκτήσετε το συγκεκριμένο. Είναι ορισμός του trip hop μαζί με τους Massive Attack, σίγουρα και το συγκεκριμένο άλμπουμ των Portishead είναι σε αυτή την κατηγορία, όπου στήσανε ό,τι σημαίνει σήμερα trip hop ήχος. Το συγκεκριμένο λοιπόν κομμάτι δεν ήθελαν οι Portishead να το συμπεριλάβουν στο άλμπουμ, γιατί το θεωρούσαν υπερβολικά pop. Κονταροχτυπήθηκαν άσχημα με την δισκογραφική τους και τελικά υποχώρησαν, επειδή κουράστηκαν πια να διαπραγματεύονται και να τσακώνονται. Και όπως είπαν σε συνέντευξή τους, ευτυχώς που υποχωρήσαμε και χάσαμε αυτή τη διαπραγμάτευση, γιατί μπορεί να χάσαμε τη διαπραγμάτευση αλλά αγοράσαμε σπίτια. Και αυτό το κομμάτι είναι το υπέροχο Glory Box. Give me a reason to love you, give me a reason to be a woman. Παρεξηγημένη.

Η θηλυκότητα δεν μιλάει ακριβώς για την εξάρτηση από έναν άντρα, αλλά για τη δυναμική στη σχέση και την ευαλωτότητα σαν απόφαση.

Αγαπημένοι Portishead, οι οποίοι επέστρεψαν, δεν έχουν πολύ καιρό που έχουν παρουσιάσει ένα νέο δίσκο και πήρε μάλιστα και πάρα πολύ καλές κριτικές, δεν ξέρω, αλλά πολλοί είναι αυτοί που ψάχνουν μουσική συναισθηματικά, παρακολουθούν τα συγκροτήματα και έχουν αυτή τη λεγόμενη πίστη, που είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, γιατί όπως συζητάγαμε και με καλλιτέχνες και live εδώ στα μικρόφωνα, αλλά και με τον ούτε καν συγκεκριμένα το λέγαμε, ότι το κοινό όταν έχει πίστη σε έναν καλλιτέχνη τον ακολουθεί ό,τι και αν παρουσιάζει, και έτσι λοιπόν προσπαθεί να μπει στο μυαλό του να δει αυτά που βλέπει ή να δει μέσα από αυτά που βλέπει ο καλλιτέχνης τα δικά του οράματα, τα δικά του μηνύματα να διακρίνει, και αυτό κάνει η τέχνη, μιλάει στο συνειδητό μας υποσχεδιασμό.

0: ασυνείδητα, πολύ εντάξει, λίγο χαλαρός ορισμός της Δευτέρας, που το μυαλό σας πολύ έπαιξε και τώρα εγώ...
1: CDFM 92.
2: 92.
1: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
4: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
5: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
4: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Δευρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: 92.
1: CDFM 92.
2: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

7,7. Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική

0: Τη βραδιά απογειώνει η Εσπολών Τεκίλα με αυθεντικές συνταγές κοκτέιλ από την καρδιά του Μεξικού. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
4: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
5: Ποιο είναι το πιο άβολο πράγμα που μπορεί να σου τύχει στο σεξ?
6: Θα έλεγα ότι είναι να υπάρχει μια απότομη διακοπή που μπορείς να μην την εξηγήσεις γιατί συμβαίνει. Δηλαδή να σου πει ο άλλος ότι δεν θέλω άλλο τώρα.
5: Ναι.
6: Σταμάτα.
5: Πώς λέμε, ρε παιδί μου, έφαγα τρεις μπουκιές από το φαγητό και λες χόρτασα. Ας το κύριε παιδί, θα το βάλουμε στο μάικρο.
6: Ναι, κάτσε.
5: Σε λίγη ώρα και θα το ξαναζεστάνουμε.
6: Δεν ξέρω, εσύ θα θες να πάει.
5: Θα πάρω, εντάξει, θα κρυφτώ. Θα κρυφτώ. Νομίζω ότι το να μην σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
6: Καλά, εντάξει, το δεν με αφήνει, όχι.
5: Αλλά αυτό ποιος μπορεί
6: να. Τι άβολο είναι αυτό.
5: Ποιος μπορεί.
6: Καθημερινότητα μας.
4: Λατέρνατιβ.
0: Παναγιώτης Μένεγος.
7: Σταύρος Διοσκουρίδης.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον

Φοβερός ο John Legend στην χώρα μας 30 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ είμαστε παρέα στον Εν Λευκό στους 87,7. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Περιμένουμε το τέλος της εβδομάδας, γιατί εκεί θα προσγειωθούμε σε ένα πάρτι που θα είναι hot. Αυτό είναι και το θέμα του. Στο Δύο Αθηνών το Εν Λευκό Spring Party έχει σαν θέμα την λέξη hot, γιατί είναι αλήθεια πως το ζούμε πολύ έντονα κάθε χρόνο εκεί στο Δύο Αθηνών, στον πολυχώρο Ωμέγα 2. Θα ξεκινήσουμε από τις 10 το βράδυ με σούπερ μουσικές και θα πάμε μέχρι πολύ αργά το πρωί. Έχει βγει το line-up, θα ανακοινωθεί σύντομα. Σας λέω λοιπόν, πριν το δείτε αναρτημένο κάπου και επισήμως, ότι θα ξεκινήσω να παίζω 3 και 4 τα ξημερώματα. Θα είμαι εκεί από πιο πριν και θα μείνω και μετά, γιατί αυτά τα πάρτι έτσι τα ζούμε ολοκληρωτικά. Θα έχουμε και την συντροφιά που θα μας δροσίζει και δεν είναι άλλη από τις μουσικές μας και την αγαπημένη μπύρα Carlsberg. Η αυθεντική βαρελίσια δανέζικη Pilsner θα είναι μαζί μας, θα μας δροσίζει, θα μας δίνει το vibe και κάπως έτσι θα περάσει άλλη μια νύχτα στην ιστορία μας. Ωραία ιστορία να γράφεται με μουσικές, συζητήσεις, παρέες και πολύ πολύ χορό.

0: Λύνουμε και μουσικές απορίες και βέβαια αναρωτιέστε πώς είναι.
1: Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
4: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
3: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
4: Είναι στο χέρι μας. Στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
3: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
6: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
1: CDFM 92.
8: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: Discover great music.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή ειλικρινά με συγκινείται. Χαίρομαι πάρα πολύ.

0: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.122 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
1: Αν ψάχνει σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium large format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
4: Discover great music.

Υπέροχο τραγούδι πραγματικά, παιδιά. Το φοβερό είναι ότι η πρώτη του εκδοχή από τον Sony Bono στα 60's ήταν πιο up-tempo, πιο φωτεινή. Αλλά έγινε επιτυχία από την πολύ πολύ αργή εκδοχή και σκοτεινή βέβαια εκδοχή της Νάνση Σινάτρα. Εκεί το κομμάτι απογειώθηκε και στη συνέχεια μπήκε στο soundtrack της ταινίας Kill Bill και δεν σταμάτησε από τότε να εμπνέει νέες γενιές καλλιτεχνών, ανάμεσά τους και οι Monophonics που δεν είχαν και πολύ ανάγκη να διασκευάσουν Bang Bang. Είχαν γίνει ήδη γνωστοί, αλλά το έκαναν και αυτοί. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε παρέα, πω. Άλλη μια εβδομάδα, πλησιάζει ο Μάιος στο τέλος του, η θερμοκρασία είναι ανοιξιάτικη, οι δουλειές μας φουλ χριστουγεννιάτικες, δηλαδή στο πίκ τους, αλλά τα καταφέρνουμε και κυρίως καταφέρνουμε να χαλαρώνουμε και να βγαίνουμε να κάνουμε και πράγματα που μας αρέσουν, θέλω να πιστεύω. Και αν δεν τα καταφέρνουμε, καμπανάκι είναι και αυτό, έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο καλοκαίρι να το σώσουμε. Εύα Θεοτοκάτσου στην παρέα σας μέχρι τις 10 Δευτέρα με Σάββατο, συμβαίνει 8 με 10 στον Ενλευκό στους 87,7.

Οι Coldplay με το Clocks. Μπορούμε να λέμε ότι έχουμε και τους Coldplay δει στην Αθήνα και μάλιστα σε δύο συναυλίες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο παράπονο που δεν έχει εκφραστεί ή δεν έχει δικαιωθεί για συναυλία που θα θέλαμε να δούμε. Τώρα μην βάλετε κάτι εξαιρετικά καινούριο, γιατί αυτά θέλουν και μία αναπνοή. Το ξέρετε ότι γεωγραφικά η Ελλάδα δεν βολεύει στις περιοδίες, ούτε καν αν οι περιοδίες είναι ευρωπαϊκές. Είμαστε σε εκείνη την άκρη όπου κάποιος κάνει ένα τόξο που τον καθυστερεί. Πρέπει κάπως να το δουλεύουμε και νομίζω ότι όλοι οι διοργανωτές δουλεύουν φανταστικά τα line-up τους και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Να πω στο σημείο αυτό όμως ότι κάπως όποιος αγαπάει, ψάχνει και τον νοιάζει μουσική μπορεί να καταλάβει ότι το υλικό που έχουμε και στην Ελλάδα όχι απλώς είναι καλό, είναι τρομακτικό θα έλεγα. Θα μπορούσε κάλλιστα εάν ο γεωγραφικός χάρτης δεν μας περιόριζε και η γλώσσα, είναι αλήθεια, δεν μας περιόριζε να έχουμε μία πορεία και εμείς για περιοδίες παντού. Είναι σίγουρα θέμα γλώσσας. Θα μπορούσα κάλλιστα να φανταστώ τον Παύλο Παυλίδη να κάνει μία παγκόσμια περιοδία. Την Τετάρτη 20 Μαΐου θα είναι καλεσμένο στον Alternative, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα τους με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού, αλλά και το γεγονός ότι θα εμφανίσει στις 5 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του Release Festival. Μαζί του θα είναι δύο από τα πιο συνεπή και επιδραστικά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, η Παν Παν και το Παιδί Τραύμα.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: 92. CityFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Λίγο πριν φύγουμε για ένα μικρό διάλειμμα, μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα σας πω για ένα πολύ ωραίο που ανακάλυψα και μπορείτε να δείτε φανταστικές ταινίες και μουσικές ταινίες. Και την Παρασκευή μην ξεχνάτε, χρηματοκιβώτιο συνέχεια 8.122 ευρώ έχει μέσα. Πρέπει να θυμάστε το ποσό για να δηλώσετε συμμετοχή. Ένα μήνυμα στο 19.600 την λέξη WIN. Το κόστος για κάθε μήνυμα είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Καλή επιτυχία την Παρασκευή στις 4 το μεσημέρι. Να απαντήσετε στο κινητό σας. Μπορεί να είναι η μέρη και αν είναι η μέρη, πείτε τη το ποσό για να το κερδίσετε. 8.122 ευρώ. Τόσο απλό και τόσο τυχερό.
1: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να

0: πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle. Τη βραδιά απογειώνει η Espolón Tequila με αυθεντικές συνταγές κοκτέιλ από την καρδιά του Μεξικού. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Shred την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
3: Powered by the E.
4: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Πουλάει άρωμα ο Lenny Kravitz, το παράξενο. Σκεφτούμε τα δικά μας, το πόσο χαριτωμένος ήταν ο Λευτέρης Πανταζής που είχε βγάλει το Λεπά. Το άρωμα Λεπά υπάρχει κάπου? Μπορώ να το αγοράσω και να παρφουμαριστώ?
6: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Ενλευκό 87,7.
7: Ενλευκό 87,7.

Ο DJ και παραγωγός Guy Gerber μαζί με τους Desire πειράζουν το In a Manner of Speaking. Στον αέρα του Εν Λευκό, καλησπέρα και πάλι Εύα Θεοτοκάτου για λίγο ακόμα μαζί σας. Δευτέρα με Σάββατο, 8 με 10 το απόγευμα βράδυ. Έχουμε τώρα την τιμή σιγά σιγά στο δύο ρόμου να έχει περάσει ήδη στιγμή της δύσης του ηλίου. Κάπως αυτό μας φτιάχνει λίγο την εικόνα και τις εικόνες που μας στέλνετε κυριολεκτικά κιόλας, γιατί στέλνετε και φωτογραφίες στο 6956-615-877 χρησιμοποιώντας ή το WhatsApp ή το Viber, ό,τι σας βολεύει. Ο τρόπος που επικοινωνείτε με το στούντιο, μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες αλλά και οτιδήποτε άλλο θέλετε, όπως ας πούμε σε τι mood είστε τώρα που ακούτε Εν Λευκό, για να σας καταλάβω καλύτερα. Εάν είστε από εκείνους που θέλετε ένα ταινιάκι και τα έχετε βαρεθεί όλα, ειδικά στην πλατφόρμα που παρακολουθείτε, να σας πω λοιπόν κάτι πάρα πολύ ωραίο που ανακάλυψα μέσω ταινίας. Παιδιά, έψαχνα λοιπόν ένα ντοκιμαντέρ καινούριο, το Free Party, a Folk History. Στην ουσία αυτό το ντοκιμαντέρ μιλάει για το πώς το rave, το κίνημα της rave στα 90's άλλαξε λίγο το ρυθμό στην ιστορία της μουσικής. Έτσι λοιπόν, όπως έχει καταγραφεί με αυθεντικά πλάνα, και διαπίστωσα ότι το συγκεκριμένο λοιπόν μπορείτε να το βρείτε μαζί με πάρα πολλά άλλα στο eventive.org, που είναι μια πλατφόρμα με σοβαρά εναλλακτικές ταινίες και όχι απαραίτητα παλιές. Σημερινές, ντοκιμαντέρ, μουσικές, μικρού μήκους και πάρα μα πάρα πολλές ταινίες που δεν θα έχετε μάλλον ξαναδεί ποτέ. Αν έχετε κέφι και όρεξη, γιατί όχι. Πίσω στο παρελθόν, τότε που οι GAD έκαναν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, το Waves. Ελληνικό γκρουπ, να σημειώσουμε.

So happy together. Την ίδια στιγμή που νομίζω ότι όλη η Ελλάδα ασχολείται με την εφηβική κατάθλιψη με αφορμή ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη και τι δεν έχει γραφτεί και πραγματικά με πολύ κακό λόγο έχουμε κινητοποιηθεί και ενημερωνόμαστε και είναι καλό αυτό γιατί η ενημέρωση είναι το μόνο μας όπλο απέναντι σε αυτόν τον πάρα πολύ πολύπλοκο κόσμο. Κατά τα άλλα έχουμε εμείς πάντα την ανάπαυλά μας σε όλα αυτά τα δύσκολα που συμβαίνουν καθημερινά στη ζωή όλων μας, η πίεση που μας οδηγεί κάποια στιγμή μας βγάζει σε μια ξέρα που είναι όαση και αυτό λέγεται Σαββατοκύριακο. Εκεί λοιπόν κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν. Το Σάββατο που μας έρχεται έχουμε το Ενλευκό Spring Party, θα είναι πολύ hot, θα συμβεί στο Δύο Αθηνών, θα είμαστε εκεί από τις 10 το βράδυ. Προπόληση στο enlevko.fm και στο enlevko app 12 ευρώ με ποτό. Θα είναι εκεί και η Εσπολών Τεκίλα, θα δώσει τον παλμό και θα μας δροσίσει με παλόμες. Βέβαια απολαμβάνουμε υπεύθυνα και βέβαια περιμένετε να ακούσετε ό,τι καλύτερο μπορούμε να ετοιμάσουμε για το πάρτι αυτό. Πάντα σε μουσικές μιλάμε. Εύα Θεοτοκάτου ήταν μαζί σας. Δευτέρα με Σάββατο 8 με 10 στον Ενλευκό στους 87,7. Να έχετε ένα πολύ ωραίο βράδυ και όλοι μας μια πολύ καλή εβδομάδα.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: City FM 92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Φανά, φεύγω.
4: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

was pure. Maybe time's the cure. Maybe time.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.

0: City FM 92.
1: Music for adults.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.